0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
0: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.
5: Είμαι ο Γιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.

0: Καλύτερα Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
3: Radio Rumeli News. Number 1.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφορά.
4: Γεια σας, παιδί, και παρακαλώ. Γεια σας, παιδί. Και πάλι εδώ.

0: Κι άλλο, κι άλλο.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που το ζήλεψα. Το είχε πει ο Γιώργος Ταλάρας.
0: Θέμη, άμα δεν σε θένε, φύγε ρε. Μη με εκθέσεις, Θανάση, ε.

0: Θα πούμε ένα δικό μου.
1: Μπράβο, το δικό σου.
0: Το έχω γράψει.
1: Μπράβο. Για πες μας λίγο γι' αυτό.
0: Είναι καψούρο τραγούδο, είναι αυτό. Ένα από αυτά που μένουν στο χρόνο, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
2: Safe to stay here. Your father's going to pick up our trail for a while.
3: And look around.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην με χάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Των αγώνων στο Τάραντο της Ιταλίας. Χρυσό για τον Απόστολο Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιο. Το 1-2 πραγματοποίησαν στα 100 μέτρα πεταλόδια του Ντουνάκη Δαμασιώτη. Αργυρό και χάλκινο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 και 200 μέτρα ελεύθερο. Ενώ στην Σκυτάλη 4-100 μεικτή η Ελλάδα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Και την πρεμιέρα της Premier League, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Atlético Madrid Villarreal 2-2, Getafe Santander 1-0, Elche Barcelona 0-5. Και την προστροφή της Serie A, Venezia Lecce 0-2, Frosinone Juventus 0-1, Talanta Sassuolo 2-1 και Torino Milan 1-2. Με στραβοπάτημα ξεκίνησε στην League One η Paris Germain, καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε ισόπαλη εκτός έδρας 2-2 με την Rennes. Στους υπόλοιπους αγώνες της πρώτης αγωνιστικής, Angers Lille 0-2 και Havre Μονακό 0-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
4: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η προετοιμασία για τη νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, όπου μία 45χρονη γυναίκα αλβανικής καταγωγής έπεσε νεκρή από τα πυρά 48χρονου άνδρα, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Το κίνητρο πίσω από το φωνικό αναζητούν οι αρχές. Θρίλερ με την εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουντίλμπα Ομπρεγκόν, ο οποίος έπεσε στην θάλασσα σε περιοχή του Ιωνίου από το καταμαράν με το οποίο ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του από τη Σιρακούση της Ιταλίας προς την Πύλο. Σύμφωνα με όσα έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Στον καιρό κατόπου συνθήκες καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 29, στα Ιωάννα στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 943. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
3: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και όχι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι καλημέρα και όχι.
0: Δεν γυρίσαμε.
1: Α, ναι, όχι ήταν η απάντηση.
0: Ήταν, όχι ήταν η απάντηση. Όχι. Καλημέρα σας κύριε Πουρνανά, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εγώ ακόμα και σε αυτή τη νέα αρχή, τη νέα σεζόν. Έτσι, αυτή είναι η νέα αρχή, νέα σεζόν. Κρατάω τις συνήθειες και τις υποσχέσεις.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Και για να κρατήσω απόλυτα τις υποσχέσεις μου, νομίζω τώρα έχω βάλει την παραγωγή και θα σου παίξει το τραγούδι σου.
1: Ναι.

0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν για σένα.
0: Το έχει ετοιμάσει.
1: Τι μα φέρατε. Το έχει ετοιμάσει τα παιδιά τη παραγωγή.
0: Το μαντίλι. Αυτό που λέω.
1: Τι μα φέρατε, κύριε Πονταρά.
0: Το μαντίλι.
1: Εκτό από το μαντίλι φέρατε κάτι.
0: Μόνο μαντίλι μου βρίσκεται.
1: Μόνο μαντίλι.
0: Ναι, τώρα στα πρόχειρα ένα μαντίλι μπορώ να δώσω, να το σκεφτώ λίγο μετά στο διάλειμμα.

0: έχουν, οι περισσότεροι είναι αυτοί που έχουν γύρισει από αυτούς που έχουν φύγει. Είναι και κάποιοι που έχουν φύγει.
1: Λείπει ο κόσμος ακόμα. Δηλαδή το έβλεπες το πρωί ότι έβλεπες θέσεις πάρκινγκ, έβλεπες την κίνηση ότι δεν υπήρξε όπως έπρεπε. Δεν έχει γυρίσει ο κόσμος και πρέπει να ψάξουμε, να κάνουμε ρεπορτάζ, να δούμε αν πήγαν στα νησιά ή στα χωριά τους.
0: Όποια να πήγανε, καλά να πέρασαν.
1: Όχι, άλλο αυτό, καλά να περάσουν και να πέρασαν, να συνεχίσουν να περνάνε όσοι θα παραμείνουν. Αλλά να δω αν άκουσαν τις εντολές.
0: Της βούλτευση.
1: Της κυβέρνησης. Η βούλτευση τι είναι, μόνη της είναι, δεν βγαίνει μόνη της.
0: Εντάξει, εγώ από την κυρία Βούλτευση τα άκουσα.
1: Ναι, εντάξει, ένας από την κυβέρνηση το είπε. Και εγώ τα άκουσα από τον Πρωθυπουργό. Το άλλο το άκουσα από τον Πιερακάκη. Το άλλο το άκουσα από τον Θοφερή. Ναι. Τώρα που ρώτησα, 11.30 είναι όλοι εκεί. Θα είναι όλοι εκεί.
0: Είναι όλοι στη θέση τους, ναι.
1: 11.30 ναι, ναι. Δεν θα λείπει κάποιος.
0: 11.30 έχουμε το πρώτο, μετά το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο. 11.30 το Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως είδαν, όλοι στη θέση τους, ναι.
1: Ναι, είδες ότι η κυβέρνηση μας συμπαθεί.
0: Εμάς τους δύο προσωπικά.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί?
1: Περιμένατε, δεν είναι ανταγωνιστές να παίξουν την ίδια ώρα εκπομπή. Περιμένατε να τελειώσει η εκπομπή και να παίξουν
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, 11 η ώρα τελειώνουμε εμείς, 11.30 ώρα υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν είναι ανταγωνιστές, δεν παίρνουν ανταγωνιστικά.
2: Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε.
1: Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό είναι για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Λοιπόν, ερχόμαστε κι εμείς, έρχεται και η ΔΕΘ, έρχεται και η ΔΕΘ που δεν τη θυμόμαστε βέβαια για τις εκθέσεις, που θα, για την έκθεση. Έχουμε ξεχάσει, έχεις ακούσει, έχεις διαβάσει πουθενά τι θα εκτίθεται εκεί.
0: Δεν έχω ακούσει τι θα εκτίθεται, αλλά διαβάζω το ότι σου λέει θα πάει ο Χ πρόεδρος του Χ κόμματος και θα κάνει, λέει, και μια περατζάρα από τα περίπτερα. Δηλαδή το διαβάζεις ότι θα περάσει από τα περίπτερα. Χωρίς να ξέρεις τι περίπτερα είναι αυτά.
1: Τι ξέρει αυτός.
0: Ναι, δεν ξέρει αυτός, θα ξέρει. Απλά θα περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ ξεκινώ μαζί σας. 6939-943-943 τα μηνύματά σας στο Viber και η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μόλις ξεκίνησε με τον κύριο Πουρναρά.
0: Και τον κύριο Γεωργιάδη. Μας βλέπετε κιόλα στη tvelada.gr.
1: Εσύ θα λες πάντα και τον Γιώργο, γιατί θα παρεξηγηθείς.
0: Ναι, μαζί με Γιώργο, Γεωργιάδη για να μην παρεξηγηθεί.
1: Αν λες με Γεωργιάδη μόνο.
0: Θα νομίζουν ότι είμαι ο Κασελάκης.
1: Και θα έχεις πρόβλημα.
0: Και θα έχω πρόβλημα.
1: Λοιπόν, έρχεται η έκθεση Θεσσαλονίκη και σας είπα το μήνυμα αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. 2 του μήνα, δεν ξεκινάνε 2 του μηνού, δεν ξεκινάνε τα πράγματα.
0: Τσίπρας ανακοινώνει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδας στις 2 του μηνός Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν,
0: και θέλει να προλάβει τον Ανδρουλάκη, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, είναι την επόμενη μέρα.
0: Που είναι στις 3 το Ηράκλειο.
1: Ναι, λοιπόν, σας λέω. Στις 2 του μήνα ξεκινάμε και θα το πάω χωρίς να λέω τις ημερομηνίες. Δεν μας ενδιαφέρουν όποτε και να είναι. Ο Τσίπρας θα έρθει και θα μας πει ακριβώς αυτό που δεν θα κάνει, όπως την προηγούμενη φορά. Μετά θα βγει ο Ανδρουλάκης και δεν θα τον ακούσει κανένας, όπως πέρσι. Και μετά θα βγει ο Πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ζούμε σε άλλη χώρα.
0: Ναι.
1: Διαφωνείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε. 6939-943-943. Ο Τσίπρας θα μας πει ό,τι έκανε την προηγούμενη φορά που ήταν αντιπολίτευση και ήθελε να βγει Πρωθυπουργός. Θα μας πει ακριβώς ό,τι δεν θα κάνει. Ή μάλλον δεν θα μας πει τίποτα από αυτά που θα κάνει. Ο Ανδρουλάκης, όπως και στην προηγούμενη ΔΕΘ, δεν τον ακούει κανένας, δημοσκοπικά αυτό φαίνεται, και με τον Πρωθυπουργό θα έρθουμε και θα ζήσουμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή αυτά που θα μας πει, θα πούμε τι καλά που είναι να πάμε σε αυτή τη χώρα να ζήσουμε κι εμείς. Να πάρω το πρώτο. Εσείς, κύριε Πουρναρά, συμφωνείτε ή διαφωνείτε?
0: Όχι, συμφωνώ. Γιατί να διαφωνήσω?
1: Δεν μου λες, σε αυτή την άλλη χώρα που θα ζούμε και που θα θέλουμε να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Άκουσες τον Δωρικάκο?
0: Πότε, αν τον άκουσες?
1: Προχθές που έκανε τη δήλωση.
0: Τον άκουσα, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή, μας είπε ότι διάβασε την ΕΛΤΑΤ και ότι ήμασταν 0,04 κάτω, λέει, αυτό τον Ιούλιο. Τα προϊόντα, τα αγαθά που αγοράσαμε από πέρσι τον Ιούλιο.
0: Ναι.
1: Από πρόπερσι ότι είναι 25-30% επάνω, το ξέχασα.
0: Ναι, πού θες να καταλήξεις?
1: Δηλαδή,
0: δεν έχουμε από πέρσι, δεν έχει μείωση όμως. Δηλαδή ο άνθρωπος είπε κάτι λάθος?
1: Όχι, για να φτάσουμε και στο Υπουργείο του κυρίου Κυρίου και να φτάσουμε και σε αυτά που περιμένουμε να αποφασίσει και σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα για τη σεζόν. Ειλικρινά, ό,τι περάσατε, όσο άσχημα περάσατε, τέλος του μήνα τελειώνει αυτό. Διότι μετά τι είναι? Η συμφωνία των κυρίων. Τι θυμάσαι τη συμφωνία
0: είναι,
1: των κυρίων?
0: Είναι, από πότε αρχίζει η συμφωνία των κυρίων?
1: 1η Σεπτέμβρη.
0: Από 1η Σεπτέμβρη. Άρα θα έχουμε αποκλιμάκωση των ετοιμών από 1η

0: Σεπτέμβρη. Αν το θέλει
1: από 1η Σεπτέμβρη, λοιπόν, αφού συμφώνησαν οι κύριοι θα έχουμε πτώση των τιμών. Ναι. Δηλαδή θα πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και θα φεύγετε με λεφτά στα τσέπια σας, τα οποία δεν θα λέτε, δεν ξέρετε τι να τα κάνετε.
2: Μάλιστα.
1: Από 1η του μηνού.
0: Τιμή βενζίνης. Έχει παγιωθεί στο δίαιο.
1: Άστο αυτό, άστο αυτό.
0: Α, ναι,
1: όχι, αυτό μην το ακουμπάς καθόλου.
0: Ναι, έχει παγιωθεί, λέω.
1: Ναι, μη, και εκεί θα μείνει.
0: Γιατί μιλούσαμε, αυτό παγιώθηκε. Γιατί μιλούσαμε για μια σχετική ακρίβεια, ότι το να σταματήσει ο πόλεμος και αποκλιμακωθεί ο πόλεμος.
1: Σε παρακαλώ, Πουρναρά.
0: Και έφερε και ο πρωθυπουργός, τι είχε πει, τιμή 5 με 10 λεπτά τιμή.
1: Καλά, 15. Σε παρακαλώ 15. Πολύ, Πουρναρά.
0: Ναι.
1: Ένα-ένα τα πράγματα. Ξεκινάμε και λέμε. Η συμφωνία των κυρίων που την 1η του μηνού θα πάτε στο σούπερ μάρκετ, στα σούπερ μάρκετ και οι σούπερ μαρκετάδες που συμφώνησαν ως κύριοι και ως κύριοι θα ανταποκριθούν σε αυτό που συμφώνησαν, σας θα δίνουν τσάμπα. Θα πηγαίνετε με ένα πεντάρικο και θα αγοράζετε δύο καλάθια μεγάλα. Αυτό, από 1η του μήνα.
0: Γεμάτα ή άδεια.
1: Γεμάτα, γεμάτα.
0: Α, γιατί όπως το είπες, δύο καλάθια θα πάρεις με μεντέρικο.
1: Όχι, δύο μεγάλα, τα τεράστια.
0: Τα καρότσια
1: εννοούσα. Τα καρότσια εννοούσα, ναι, δύο
0: ροφέ. Μερόβες.
1: Μεγάλα, με ένα πεντάρικο. Και πολλά λέω. Γιατί έτσι συμφώνησαν οι κύριοι. Τώρα, σε αυτή τη συμφωνία των κυρίων, εγώ αναρωτιέμαι. Μάλιστα, να σας δώσουμε, λένε οι σούπερ μαρκετάδες. Εμείς τι θα πάρουμε. Εκτός από τις Κυριακές. Θα πάρουμε κάτι άλλο.
0: Το τις Κυριακές δεν έχει υποθεί. Επίσημα.
1: Ούτε αν επίσημα έχει υποθεί.
0: Ούτε που ούτε αν επίσημα. Αυτά.
1: Εγώ το είπα, έχει να υπάρχει.
0: Εσύ το είπες και το πέταξε. Εγώ ως θεσμικός διόρθωσα να πω ότι δεν έχει υποθεί αυτό.
1: Ναι, ακόμα.
0: Ναι.
1: Ούτε αν επίσημα έχει υποθεί. Ναι. Αλλά κάτι πρέπει να πάρουμε. Δεν πάμε να πάρουμε τίποτα.
0: Όχι,
1: εντάξει, να βοηθήσουμε προεκλογικά.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Ότι να, μπορεί να υπάρχει και πρωτάλλαγμα.
1: Τίποτα δεν θα πάρουμε εμείς. Δηλαδή θα ρίξουμε μόνο τις τιμές επειδή τις ανεβάσαμε στο Θεό.
0: Και επειδή είμαστε καλοί.
1: Και επειδή είμαστε καλοί άνθρωποι. Κάτι θα πάρουμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, αυτές τις μέρες πριν και μετά τον 15 Αύγουστο είχαμε και έντονη δραστηριότητα περί των ελληνοτουρκικών. Είχαμε αυτά τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακήρυξε η τουρκική πλευρά με την αντίδραση της ελληνικής πλευράς ότι δεν υφίστανται και είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Στη συνέχεια θα έχουμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, να μας απαντήσει για όλα αυτά που έχουν γίνει αυτές τις ημέρες. Έχουμε επίσης και τη μεταφορά των Patriot από την Κάρποθο στη Σούδα.
1: Ναι.
0: Υπό το φόβο των Ιρανικών πυρών, της Ιρανικής απειλής που είπε ότι στόχοι μας μπορεί να είναι και βάση στην Ευρώπη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και έχουμε και άλλα, ναι. Διότι έχουμε και σήμερα στις 9 ώρα Ελλάδος τις ανακοινώσεις με τα μέτρα που θα πάρει ναι. η Αμερική εναντίον της Τεχεράνης.
0: Ναι.
1: Και όσοι είναι με τα μέτρα αυτά, είπε η Τεχεράνη, είναι εχθροί.
0: Ναι.
1: Και θα έχουμε μαζί μας τον διεθνολόγο. Ποιον θα έχουμε μαζί μας?
0: Τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, τον κύριο Τσίγκα.
1: Γιατί έχουμε και τη μεγάλη αγάπη Ερντογάν Μπίμπι.
0: Παραμένει αυτή η αγάπη.
1: Είναι έρωτας. Βέβαια δεν είναι τόσο μεγάλος, Γεωργιάδη και Θεοδοπούλου. Δεν έχει φτάσει σε μηνύσεις
0: ακόμα. Από ποια πλευρά πιστεύεις, δηλαδή ποιος γουστάρει περισσότερο? Ο Μπίμπι νομίζω.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ναι, ο Ερντογάν δεν ασχολείται τόσο.
1: Τι λες?
0: Εντάξει, είναι.
1: Τι λες, έκανε μήνυση.
0: Περνάει κατά τα ραντά.
1: Πήγα να πω ότι δεν έκανε μήνυση, μετά το ξανασκέφτηκε. Έκανε μήνυση. Έκανε μήνυση, λέει, και τον ψάχνουν. Θέλω να τον πιάσουν.
0: Τον Μπίμπι.
1: Τον Μπίμπι, να τον μπαγκλαρώσουμε, λέει.
0: Εντάξει, πάμε να τον ψάχνουν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τον ψάχνει τώρα και ο Ερντογάν.
0: Μετά τον δήμαρχο και μετά και την κυρία Κουφονικολάκου τον ψάχνει.
1: Ο Ερντογάν θέλει να τον μπαγκλαρώσει πρώτο. Τσακώνεται και θέλει να τον μπαγκλαρώσει πρώτο.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο υποχωρούν αναμονή και των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν και το ερώτημα αυτό το οποίο λένε και όλοι οι ακροατές, όχι σήμερα γιατί σήμερα δεν έχει έρθει τέτοιο μήνυμα ακόμα, πριν σταματήσουμε, πριν την καλοκαιρινή μας διακοπή, ήταν ότι ναι μεν μπορεί να υποχωρούν οι τιμές στο Brent, αλλά αυτό δεν φτάνει στην τσέπη. Και αυτό είναι και το νούμερο ένα ζήτημα, γιατί τι να ασχολείσαι με το αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει η τιμή στο βαρέλι, άμα δεν το καταλαβαίνει η τσέπη σου.
1: Ναι.
0: Τι τον νοιάζει τον άνθρωπο, δηλαδή.
1: Τώρα που πέρασε το καλοκαίρι και που ήρθαν όλα αυτά τα εκατομμύρια των τουριστών και που είχαμε εκεί τον ειδικό φόρο, το ΦΠΑ, τα είχαμε και εισπράξαμε πολλά λεφτά. Και αφού εισπράξαμε πολλά λεφτά, πάμε και πληρώνουμε νωρίς άλλη μεγάλη κόντρα πολιτική.
0: Ναι.
1: Πληρώνουμε νωρίς. Πληρώνουμε νωρίς βέβαια σε αυτά που είχαμε δανειστεί με 1,5% λέει αντιπολίτευση και θα πάμε
0: και τώρα δανειζόμαστε με περισσότερο
1: με 5%, ναι. Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό? Φαντάζομαι μέσα στη βδομάδα θα έχουμε και κάποιον οικονομικό της κυβέρνησης να μας εξηγήσει αν οι αριθμοί αυτοί που λέει αντιπολίτευση, που λέει ισίσωμη αντιπολίτευση, είναι σωστή ή λάθος.
0: Ναι. Βέβαια σαν απόλυτο νούμερο το να αποπληρώνεις το όποιο χρέος έχει από μόνο του είναι μια θετική εξέλιξη, έτσι. Ναι, από μόνο του.
1: Ναι, από μόνο του είναι μια πραγματικά. Είναι θετική εξέλιξη να πληρώνεις το χρέος στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αν όμως ταυτόχρονα δανείζεσαι την τράπεζα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Με περισσότερο επιτόκιο, δεν ξέρω αν αυτό. Αν οι αριθμοί αυτοί δεν είναι οικονομικός, θα έχουμε οικονομικούς αναλυτές μέσα στη εβδομάδα να μας εξηγήσουν.
0: Έχουμε και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, ναι, πάει, το οποίο θα τεθεί σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ολοκληρώνεται αυτό, εκεί θα να καταλήξω, ολοκληρώνεται και να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Ήταν πολλά τα λεφτά.
0: Ήταν πολλά τα λεφτά.
1: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά.
0: Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, σωστό, και υπάρχουν κάποια δις τώρα, τα οποία είχε ανακοινώσει πριν το 15 Αύγουστο ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει πει ότι αυτό θα είναι το μετά του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα είναι τα λεφτά δηλαδή που θα πέσουν στην αγορά.
1: Ποια αγορά?
0: Στην αγορά αυτή που υπάρχει.
1: Των πόσων?
0: Τι των πόσων?
1: Γιατί είμαστε,
0: των λίγων.
1: Είμαστε δύο, είμαστε τρεις οι οποίοι.
0: Στην αγορά των λίγων.
1: Διότι, κοίταξε. Το διαχρονικό πρόβλημα που είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα το λύσουμε, Μητσοτάκης.
0: Στη ΔΕΘ.
1: Θα τους κλείσει όλους.
0: Εντάξει, θα ανακοινώσω τώρα κάποια πράγματα που θα είναι θετικά.
1: Τι θα υπάρξουν σε αυτή τη ΔΕΘ.
0: Θα υπάρξουν και θα ανακοινώσει.
1: Είναι, παιδιά, έχουμε σοβαρά νέα. Θα υπάρξετε εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχετε μετά την ακρίβεια που είδε ο Πρωθυπουργός και θύμωσε. Δεν το έβαλε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το έβαλε.
0: Εντάξει, πώ να θυμηθούμε.
1: Πώ σου ξέφυγε αυτό.
0: Πώ να θυμηθούμε τώρα.
1: Γιατί εγώ γύρω άνθρωπο τώρα εντάξει να μην έχω. Αλλά εσύ νέο παιδί να μην το θυμηθεί ότι είδε την ακρίβεια και θύμωσε ο Πρωθυπουργός. Και τώρα από σήμερα που ξεκινάει η σεζόν. Και 11.30 ήταν εκεί μαζεμένα τα παιδιά την ομάδα. Θα συζητήσουν πώς θα κλείσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα το πούνε επίσημα. Αλλά θα δείτε πότε θα συνεχιστεί αυτό. Και θα καταλάβετε όλοι σας και όλοι μας ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα που θα μας πει ο Πρωθυπουργός και στη ΔΕΘ και στο μετά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο είναι η χώρα που θέλουμε να ζούμε.
0: Αυτό πάντως που διαρρέεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει θετικά πράγματα για τους μικροεπαγγελματίες
1: και τους αγρότες.
0: Και τους αγρότες.
1: Και τους υπάλληλους του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή όλοι αυτοί θα πάρουν λεφτά. Αλλά όταν θα ανακοινώσει καλά νέα για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, δεν πάει να πει ότι η πιθανότητα να πει ότι θα πάρει τη γάφρα ακόμα παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ποιος θα τα δώσει? Ο ελεύθερος επαγγελματίας στον ιδιωτικό τομέα. Πού τα βρει? Γιατί κοιτάμε, το τυράκι το δάμε. Και θα το δούμε το τυράκι. Αλλά προσέξτε τι έχει πίσω από το τυράκι. Αν εμένα που δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα μου κάνει αύξηση, ποιος θα τη δώσει την αύξηση? Εσύ που είσαι στο μαγαζί.
0: Ναι, πάντα.
1: Εσύ που θα τα βρεις.
0: Μα πάντα έτσι γίνεται.
1: Ναι, εσύ που θα τα βρεις. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να σε κλείσω. Με χαμόγελο.

0: Να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Σήμερα γιορτάζει η Ετωλία Ευτυχή, Ευτυχούλα, Ευτυχίσα, Ευτυχίτσα, συγγνώμη, Έφη, Ευτύχιος και Ευτύχης. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
1: Ναι, ο Ευτύχιος δεν γιορτάζει και άλλο, και έχει και άλλη ημερομηνία νομίζω που γιορτάζει.
0: Εντάξει, καλά, πολλά ονόματα είναι αυτά που μπορεί να γιορτάζουν σε δύο
1: ισχυρές ημερομηνίες.
0: Και το 15 Αύγουστο που γιορτάζω εγώ στη Μεσσηνία, ήθιστε ο Παναγιώτης να γιορτάζει το Σεπτέμβριο. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία.
1: Η Μαρία, η Μαρία δηλαδή γιορτάζει το 15 Αύγουστο, αλλά η Παρθένα Μαρία δεν γιορτάζει το 15 Αύγουστο. Εσύ είσαι στον Παρθένο Παναγιώτη.
0: Εγώ είμαι, όχι, είμαι. Τι, όχι, 15 είναι... Αύγουστο εγώ.
1: Α, εσύ το. Δεν είσαι δηλαδή. Πάντως όλες τις πρεμιέρες μαζί. Εμείς, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, το πρωτάθλημα.
0: Καλά, είναι το πρωτάθλημα.
1: Έκανε και
0: ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο.
1: Ό,τι παίξανε οι μεγάλοι κέρδισαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά, τα ξέρω γιατί από μπάλα δεν είναι μια βοήθεια λίγο.
0: Όχι, κέρδισαν, ναι.
1: Ο ΑΕΚ.
0: Κέρδισε.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Κέρδισε.
1: ΠΑΟΚ.
0: Κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός. Περίμενε να δούμε, να ρωτήσουμε. Να ρωτήσουμε γιατί είμαστε αθλητικό κανάλι, πρέπει να ξέρουμε. Έλα, ήρθε. Δεν έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και μόλις μου ήρθε το νέο κατευθείαν, καλημέρα Μανώλη, έχασε η Καλαμάτα, Μπουρναρά.
0: Ναι, παιδιά, έχασε η Καλαμάτα.
1: Είσαι καντέμι.
0: Και το είδα το παιχνίδι.
1: Είσαι καντέμι.
0: Το είδα το παιχνίδι.
1: Ήρθε η ναι. Καλαμάτα, δεν έφερε τίποτα και το ναι. Μαντήλι που λέει ψεύτικο είναι, δεν το έφερε και αυτό. Ούτε ένα λίγο λάδι.
0: Το είχα αφήσει μέσα στον κατσάτσο.
1: Ούτε λίγο λάδι.
0: Τον είδα κάπου τον κατσάτσο.
1: Λοιπόν, και πήγε και είδε το παιχνίδι και έχασε η Καλαμάτα. Παιδιά, μην τον ξαναπάρετε προ τα εκεί, δεν πάνε καλά τα πράγματα. Και φυσικά στην ανάρτηση που έκανα εγώ, πάνω στην ανάρτηση που έκανε ο Πουρναράς, κύριε Πουρναρά,
0: ανάρτηση στην ανάρτηση έκανε.
1: Ναι, το ξεχάσατε και εμένα. Έχουμε και μηχανήσει, έτσι.
0: Έχουμε και μηχανήσει, ναι.
1: Ναι, το οποίο ξεχάσατε στην ανάρτηση.
0: Όχι, εσύ
1: το ανέβασα μετά εγώ για να το υπενθυμίσω στον κύριο Πουρναρά.
0: Να μας ενημερώσει, λοιπόν.
1: Οπότε στο 6939-43-943, μέσα στη διάρκεια της εκπομπής, θα σας ενημερώσουμε περισσότερο. Έχουμε μηχανήσει. Να πάμε και το Σεπτέμβρη κάπου.
0: Έτσι, για να πάμε κάπου και ζεπτεύει.
1: Λοιπόν, πάντως είχαμε τις περισσότερες δηλώσεις στον τουρισμό για όλους, παρά ποτέ.
0: Τουρισμός για όλους.
1: Ναι, τις περισσότερες αιτήσεις μάλλον, δηλαδή για τον τουρισμό για όλους.
0: Οι οποίες δεν γίνονται όλες δεκτές.
1: Εντάξει, πρέπει να πληρείς. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που έκαναν.
0: Γιατί δεν είναι για όλους.
1: Τι είναι, δεν είναι για όλους.
0: Υπάρχουν και κάποιοι που κόβονται. Αυτό το τουρισμό.
1: Άμα είσαι ζάμπλιο, ρε παιδί μου, και να πα στην τσάμπα.
0: Καλά, δεν είναι. Τι ζάμπλιο τώρα. Δεν έκανε αίτηση κάποιο εφοπλιστή. Εγώ έχω στον περίγυρό μου 1-2 άτομα συγκεκριμένα που δεν ήταν δεκτά και δεν είναι ζάμπλιοι.
1: Μήπως,
0: τώρα μπορώ να μην ξέρω ακριβώς το ότι.
1: Μήπως δεν είχα γράψει σωστά το όνομά του, είχα γράψει το όνομα στο επώνυμο και το επώνυμο στο όνομα.
0: Ναι, σαν τον κύριο.
1: Καραμέρο.
0: Σαν τον κύριο Καραμέρο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός έγινε τελικά δεκτός από την Ελλάδα.
1: Το διόρθωσε. Μήπως έκαναν κάποιο τέτοιο λάθος και δεν είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω. Προσοχή σήμερα με τις φωτιές, είναι σε red coat και η Αττική αλλά και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Το καλοκαίρι σιγά σιγά μπορεί να φεύγει, αλλά ο κίνδυνος για τις φωτιές είναι ακόμα μεγάλος. Έχουμε πει 40 είναι για τις επόμενες ημέρες, σε καύσωνα θα είναι η χώρα μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον. Και είχαμε τις μέρες που λείπαμε, είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά στην Σαλαμίνα μεταξύ άλλων.
1: Ναι, και δυστυχώς είχαμε δύο ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους. Είχαμε κάνει έκτακτη εκπομπή την επόμενη μέρα εδώ στην Ελλάδα, γιατί από εδώ τα μαθαίνετε. Όλα κάναμε. Είχαμε συνδεθεί, είχαμε μιλήσει με τον Δήμαρχο, μιλήσει με κατοίκους της περιοχής, με επιχειρηματίες της περιοχής και είχαμε καταλήξει κιόλας. Τι καλά που τα κάνει η δασική υπηρεσία. Δεν μπορούν να δώσουν. Ναι, δεν μπορούν να δώσουν μια αναστολή για 30 χρόνια. 25 άντε.
0: Τι πράγμα.
1: Εκεί στους δασικούς, 25 χρόνια να αναστολή να μην κάνουν τίποτα. Τους πληρώνουμε, δεν.
0: Και αυτού δεν του πληρώνουμε χωρίς να κάνουν τίποτα.
1: Γιατί δεν πληρώνουμε τις αυξήσεις που έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτούς που είναι γύρω του?
0: Αυτές ήταν πολύ καλές αυξήσεις. Μάλλον βρέθηκε εκεί ο δημοσιονομικός χώρος, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα περί αυξήσεων, όταν συζητάμε κάτι για αυξήσεις, πάντα ο αντίλογος είναι αν θα βρεθεί ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Για τους φίλους του
0: Προέδρου. Και τι θα κόψουμε
1: για να του Προέδρου της
0: εκεί
1: Δημοκρατίας.
0: Βρέθηκε, μάλλον. Ναι.
1: Μάλιστα. Για τους προηγούμενους φίλους του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, δεν πήραν και ανθυγιεινά.
0: Ναι. Μάλλον για
1: δηλαδή
0: κάποιους.
1: Αν σηκώνει, θα δώσει ένα ποτήρι νερό, δεν είναι βάρος.
0: Για κάποιους βρίσκεται πολύ εύκολο ο δημοσιονομικός χώρος για αυξήσεις. Για κάποιους άλλους, για την πλειοψηφία του κόσμου, ο δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι.
1: Πρόεδρος,
0: μια δύσκολη εξίσωση.
1: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: όπου και να ήταν, τους φίλους του πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Πρόεδρος της Βουλής, βαρέα και ανθυγιεινά. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσοι είναι φιλαράκια εδώ, να πάρουν αύξηση.
0: Ναι.
1: Ο πρωθυπουργός του δικού σου του πρόσεξε. Τους παπάδες. Φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε?
0: Οι φύλακες της Αναστάσεως.
1: Μάλιστα. Τους πρόσεξε. Ο Γεωργιάδης όμως δεν ξέρει τι σημαίνει ρουσφέτια.
0: Αλήθεια.
1: Ο Άδωνης. Mm. Εντάξει. Δεν ξέρει. Πρόσεξε κανέναν?
0: Ξέρει.
1: Έδωσε τίποτα βαρέα και ανθυγινά στους νοσοκόμους? Έδωσε.
0: Καλά, γιατί είναι φίλοι του.
1: Ναι, για να τους έδωσε, θα είναι φίλοι. Να, και ένα καλό που πρέπει να το λέμε έτσι. Έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσοκόμους ο Υπουργός Υγείας και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος. Και έδωσε βαρέα και ανθυγιεινά ο πρόεδρος της Βουλής, δηλαδή ο νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας, στους ανθρώπους που δουλεύουν στη Βουλή, που σηκώνει το ποτήρι για να πει την ώρα που μιλάς. Μη διψάσεις και πες τα ανάσκελα. Και τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση στα φιλαράκια που είναι γύρω-γύρω.
0: Καλά, αυτοί μπορεί να το χρειαζόντουσαν οι τελευταίοι.
1: Πού βρήκαν τα λεφτά, θα μου πεις?
0: Είπα, μάλλον τώρα βρέθηκε ο δημοσιονομικός χώρος.
1: Μόνο για αυτούς.
0: Ήταν η αύξηση, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 250 με 300 ευρώ. Κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω.
1: Όσο είναι η μικρή σύνταξη, δηλαδή περίπου ενός χαμηλού συνταξιούχου.
0: Υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί κάτι για 13η ή για 14η σύνταξη στην ΔΕΘ?
1: Όχι.
0: Γνωρίζεις κάτι?
1: Όχι.
0: Α, είσαι απόλυτος.
1: Όχι.
0: Όχι. Και εγώ αυτό ξέρω.
1: Πού θα τα βρείτε?
0: Όχι. Γιατί δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος.
1: Δεν υπάρχει. Και αυτά τα λέει το Πασόκ και ο Τσίπρας.
0: Αυτοί το ζητάνε.
1: Ναι,
0: αυτοί θα τα δώσουν. Καλά, αντιπολίτευση δεν μπορεί να
1: τα δώσουν.
0: Αυτοί θα τα δώσουν.
1: Ξεκινάμε και λέμε. Ο Τσίπρας θα μας πει στη ΔΕΘ ό,τι ακριβώς δεν θα κάνει. Ή μάλλον θα μας πει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα κάνει. Ξέρουμε, έχουμε συνηθίσει. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να μας πει, ποιος θα τον ακούσει. Δημοσκοπικά δεν τον ακούει κανένας, μάλλον. Γιατί και στην προηγούμενη ΔΕΘ ήταν το μόνο κόμμα που είχε πρόγραμμα. Δεν τον άκουσε κανένας. Και ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι ζείτε σε άλλη χώρα. Εσείς δεν το ξέρετε, αλλά ξέρουμε ότι πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε στο πρώτο break. Επανερχόμαστε εδώ σε 1-2 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια.
3: Προσφέρουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Χαμηλώσει τις τιμές της βενζίνης.
14: Καλά, εντάξει, αυτό είναι
13: του αλήθεια. Φόρου δηλαδή, του ΦΠΑ κτλ. Αν είχαμε βάλει τους σούπερμαρκετάδες να είχαν χαμηλώσει τις τιμές τον Αύγουστο που έρχονται οι τουρίστες,
14: θα είχε το κράτος λιγότερα έσοδα.
13: Άρα δεν θα μπορούσαμε τίποτα στη ΔΕΘ να δώσουμε.
14: Καλά, εντάξει, εδώ τώρα.
13: Να πάμε να δούμε τι λένε και οι συνάδελφοι στις εφημερίδες.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Πώς και η δική τους πρεμιέρα που δεν σταμάτησαν ποτέ, αλλά να δούμε.
14: Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Τα Νέα, δημόσιο προϊστάμενη μέσω ΑΣΕΠ, με εισιτήριο ή συμμετοχή στον διαγωνισμό για όσους επιθυμούν μια θέση ευθύνης, που και πώς θα γίνονται οι εξετάσεις, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου, και από κάτω Αιγαίο το νέο σχέδιο θωράκισης, βάση drones στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων θα αποτελέσει ουσιαστικά την δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά την Σκύρο, και επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινεί η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Κινήσεις σε ΜΑΤ με Πάτριον στην Αιγαιοπολιτική Σκακέρα. Έφυγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά την συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Και από πάνω τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Δεκαετή σχεδιασμός με ορίζοντα το 2035, ύψους 6,5 δις ευρώ. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. η εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική σε κρίση, αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές στην Βουλή, στους 51 έρχονται εκτός κομμάτων βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτοποιήσεων μετά τον Φεβρουάριο του 2012 που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται? Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστητων βουλευτών.
13: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, έτσι.
14: Έχουμε και μεταγραφές Δούρου, ναι.
13: Θα τα πούμε μετά, δεν τα έχουμε ξεχάσει. Έχουμε μεταγραφές.
14: Εντάξει, είναι μεταγραφική περίοδος. Στην πολιτική δεν λύγει ποτέ, έτσι. Δεν είναι σαν τον αθλητισμό, σαν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο που υπάρχει μια ημερομηνία λήξης.
13: Ναι, άμα παίρνεις Αμερικανούς στον μπάσκετ, δεν τους παίρνεις ποτέ θες.
14: Ναι.
13: Ναι. Επίσης, η πολιτική μεταγραφή στην πολιτική, αυτό που δεν έχει είναι χρονική διάρκεια και ποσό.
14: Αλήθεια είναι αυτό. Έρχεσαι αυτό και είσαι αορίστου.
13: Αυτό είναι το κακό.
14: Και στο Πασόκ έχουμε τα μεταγραφικά με συνομιλίες. Εντάξει, τα γνωστά ονόματα δεν έχει αλλάξει. Απλά είναι σε μία μόνιμη φάση ότι μήπως πάνε κάποια ονόματα στη Χαρλάου Τρικούπη. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από 2,6% έως 3% το ποσοστό της αύξησης σε ετήσιο όφελος 180 ευρώ για χαμηλούς συνταξιούχους, 445 ευρώ για μεσαίες και 840 ευρώ για τις υψηλές συντάξεις. Και από κάτω αντίστροφη μέτρηση για την μείωση τιμών στα ράφια. Σε ισχύ από 31/8 η Εθνική Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης της Ακρίβειας. Θοδωρικάκος για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο τρόφιμα. Δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια βαρισίμαντη δήλωση αυτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
13: Τον Υπουργό είπαμε.
14: Ήταν ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο οποίος δήλωσε, λέει.
13: Ο οποίος δεν έχει δικαστήρια, δεν τρέχει στην Ευελπίδα.
14: Όχι, όχι.
13: Καλό είναι αυτό.
14: Δήλωσε
13: καλό.
14: Για την αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο τρόφιμα, δεν εφησυχάζουμε. Είναι μια, αν μη τι άλλο, βαρισίμαντη δήλωση αυτή.
13: Ναι, οκ. Okay.
14: Του ανδρός, του πολιτικού ανδρός.
13: Οκ. Okay.
14: Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. Εικόνες ντροπής για την χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε η τελευταία αύξηση του Ισραηλινού κουραζιερόπλου Crown Iris Iris στην Σύρο. Έρευνα για την διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλησης συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Και η αντιπολίτευση των ολίγιστων. Πασόκ Ελλάς τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με ακοστολόγητα προγράμματα και λαϊκίστικες υποσχέσεις προσπαθούν να κοροϊδέψουν τους πολίτες. Και τώρα που διάβασα το προσέλιδο που λέει «Τους ενώνει, Πασόκ Ελλάς, τους ενώνει το μίσος για την κεντροδεξιά κυβέρνηση», θυμάμαι και την συνέντευξη που έδωσε ο Άλεξ Τσίπρας, που είπε, όχι συνέντευξη, έδωσε και συνέντευξη, αλλά αυτά τα βιντεάκια που έκανε, που λέει «Εγώ ακόμα πιστεύω στην διάκριση αριστεράς-δεξιάς».
13: Και
14: εγώ, ο Τσίπρας.
13: Και πώς γίνεται εγώ... το Ανδρουλάκι από δεξιά.
14: Ναι, ισχύει αυτό. Και εγώ αναρωτήθηκα πρώτον, αν ο ίδιος ο Τσίπρας έχει από αριστερά, έχει πάει προς τα δεξιά ο ίδιος, άρα πώς αυτή η διάκριση του στο μυαλό του, πώς ακριβώς την έχει, και δεύτερον αν υπάρχει στην σημερινή πολιτική σκηνή αριστερά και δεξιά. Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο διαχειριστές οι άνθρωποι και παρά ιδεολόγοι.
13: Μιλάμε για την καρέκλα του Πρωθυπουργού.
14: Ναι.
13: Δεν μας ενδιαφέρει τι χρώμα έχει.
14: Αυτό.
13: Να κάτσουμε θέλουμε.
14: Συμφωνώ.
13: Και
14: συμφωνώ.
13: Κάνουμε τα πάντα για να κάτσουμε στην καρέκλα του Πρωθυπουργού. Δεν μας ενδιαφέρει.
14: Άρα,
13: αριστερά,
14: νομίζω...
13: κέντρο, δεξιά. Άσε με τώρα.
14: Το αριστερά και δεξιά νομίζω είναι λίγο έτσι παλαιοκομματικό και.
13: Μόνο Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί έχουν μείνει και αυτοί λίγοι φανατικοί.
14: Πάμε εφημερίδα Εσπρέσο. Γόνος εφοπλιστών με ελικόπτερο κόκκας, πρωταγωνιστής της υπόθεσης σε Bombe V με στεμένες στην ερωτική ατζέντα του. Είναι για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στις Σπέτσες και είναι το δεύτερο μέσα σε λίγες μέρες. Γιατί και κάπου άλλου προσγειώθηκε στην Σέρνεση.
13: Εφοπλιστίνα τους έδωσε στις Σπέτσες. Μόλις τώρα πριν 5 λεπτά μου ήρθε το μήνυμα.
14: Ξαναπέστω.
13: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
14: Α, τους κάρφωσε.
13: Εφοπλιστίνα τους κάρφωσε.
14: Εντάξει. Η εφημερίδα Κόντρα. Αδωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά τα έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο.
13: Συγγνώμη, γιατί στα κρυφά, αφού το ξέρουμε όλοι.
14: Τι ξέρουμε?
13: Ότι φεύγουν οι Patriot, ότι πήγαν, πάνε βόλτα.
14: Ναι.
13: Ποια κρυφά? Εντάξει, ναι, όντως φεύγουν, αλλά όχι στα κρυφά.
14: Και ελπίζω να μην υπάρξουν ξανά έτσι κάποιοι που να υποστηρίζουν ότι μα καλά αυτοί οι Patriot γιατί αναχαιτίζουν πυράβλους. Δηλαδή, με αυτός δεν
13: μιλάς για Σουηδική
14: ή τη Σαουδική Αραβία.
13: Ναι, εκεί όμως,
14: αυτός ήταν ο ρόλος.
13: Εκεί όμως ότι πρέπει να δούμε ότι εμείς προστατεύουμε και θα ρωτήσω και στη συνέχεια.
14: Τον κύριο Τσίγκα.
13: Προστατεύουμε τη Σαουδική Αραβία. Τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν.
14: Ναι.
13: Την έχουμε δει. Και πώς εμείς προστατεύουμε λοιπόν μια χώρα η οποία κάνει μια συμφωνία με Τουρκία και Πακιστάν και την προστατεύουμε εμείς? Και έτσι, και επαναλαμβάνω, αν δείτε καράβια στο στενό, γιατί έχει συνάντηση σήμερα.
14: Μουνίρ
13: Ασίμ. Ο Πακιστανός.
14: Ο Πακιστανός, Μουνίρ τον λένε.
13: Ναι, σωστά. Αυτός θα τα έχει σύρει γιατί σήμερα έχει μεγάλη δουλειά, έχει ραντεβού και θα προσπαθήσει να βρει τη λύση πάλι. Πάλι για να ξαναδούμε καράβια στα στενά.
14: Η εφημερίδα Εστία λέει: η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις της Εστίας για τις διεργασίες. Ο στενός συνεργάτης της Άννας Διαμαντοπούλου, κύριος Λούσκος, με ανάρτησή του ζητά ανέρεση της απόφασης του συνεδρίου για καμία συνεργασία με το κυβερνών κόμμα και θέτει ζήτημα συγκροτήσεως κυβέρνησης συνεργασίας με βάση το εθνικό συμφέρον και την ανάγκη της σταθερότητας. Ανέδωτος ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επιμένει στο μεγάλο όχι για συνοικέσιο με τη Νέα Δημοκρατία και κατηγορεί την εσωκομματική αντιπολίτευση για πολιτική αφομοίωση και συμπληρωματική δύναμη. Το είδα αυτό για τον κύριο Λούσκο, ο οποίος. Ναι, είπα αυτό στην ουσία ότι.
13: Εγώ μένω στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο που περιμένω να δείξω.
14: Για τους Patriot.
13: Ναι, όχι, στο προηγούμενο πρωτοσέλιδο της συγκεκριμένης εφημερίδας για το ραντεβού που είχε γίνει. Περιμένω να δω ακόμα κάτι το οποίο να δηλώνω ότι έγινε το ραντεβού. Κάτι θυμάμαι ότι είχε. Κάτι με μηνύσεις, κάτι. Θα επανέλθουμε.
14: Ναι, επανήλθε.
13: Ναι, όχι, με τη συγκεκριμένη συνάντηση. Όχι να μας λέει μετά ότι γίνανε και άλλες συναντήσεις. Εγώ πιστεύω ότι τις εφημερίδες και τους συναδέλφους και τη συγκεκριμένη αυτή την τότε συνάντηση.
14: Ναι, εντάξει, πρέπει να το αποδείξει.
13: Πότε?
14: Όποτε, αυτό λέω. Κανονικά θα έπρεπε να το αποδείξει.
13: Οκ. Okay.
14: Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Σαντορίνη. Πάμε στην εφημερίδα Political. Λέει: σιρήνες πολέμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιποδός Ελλάδα και Κύπρος. Η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας αποκτά πλέον άκρος ανησυχητικές διαστάσεις. Και τι επισημαίνουν στην Political ο Δόκτωρ Μάριος Ευθυμιόπουλος και ο αναλυτής Σάι Γκάλ. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Αυξήσεις. Πρόκληση την ώρα που ο Μητσοτάκης τάζει πομποδός στους πληβίους 10-40 ευρώ έως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα τα πάρουν και αναδρομικά. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων. Επιστρατεύουν την ενεργειακή κρίση μέχρι και νόμο του 1978 και έβγαλαν αυγουστιάτικα εν μέσω διακοπών την απόφαση.
13: Το είπαμε αυτό πριν και λέω δεν έχει κανένας λίγο τσίπα όταν δεν υπάρχουν λεφτά, όταν εντάξει τους παπάδες τους θέλουμε γιατί τους χρειαζόμαστε, έχουμε εκλογές. Οι φύλακες της Αναστάσεως, πώς τους είπαμε?
14: Οι φύλακες της Αναστάσεως.
13: Αυτούς, καλά το είπα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε αύξηση και βαρέα και ανθυγινά όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής στα παιδιά του. Και τώρα ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει 300 ευρώ το μήνα αύξηση στα παιδιά του.
14: Άξι μόνο, 300 ευρουλάκια είναι. Τι ψυχή.
13: Στα παιδιά
14: τι ψυχή έχουν.
13: Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, που μισή Νεοδημοκράτες δεν τον θέλουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, και δεν είπα οι Έλληνες, οι Νεοδημοκράτες είπα. Για να,
14: τι εννοείς οι Έλληνες?
13: Δεν είπα όλοι, από όλους τους Έλληνες, είπα εμείς είναι ο δημοκράτες δεν τον θέλουν. Λοιπόν, δεν σκέφτεται λίγο ότι δίνει αύξηση στα παιδιά του όπου είναι? Όπου είναι να δώσει αύξηση στα παιδιά του? Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και πότε? Τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες.
14: Γιατί άμα δεν είναι τον Ιούλιο.
13: Τον Αύγουστο είμαστε διακοπές, δεν καταλαβαίνουμε πότε είναι.
14: Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star, το ελικόπτερο της Κόκας και ο εφοπλιστής Σάλος με το γόνο πασίγνωστης της οικογένειας και την ανώμαλη προσγείωση στις Σπέτσες. Αυτά με τις εφημερίδες, κύριε Γεωργιάδη.
13: Μα ήταν το ελικοδρόμιο κλειστό και αυτό εγώ πήγα παρακατούλια. Πήγα ελικοδρόμιο ήθελα να πω, αλλά ήταν κλειστό. Δεν υπήρχε το ελικοδρόμιο, δεν είχε ανοίξει ακόμα.
14: Έτσι είπε.
13: Έτσι είπε.
14: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον φίλο τον Βασίλη, τον Δημήτρη, τον Γιώργο. Ο Γιώργος μας επαναφέρει στην τάξη και λέει καλημέρα, γιατί γκρινιάζεται συνέχεια για τη βενζίνη? Μόνο 2 ευρώ έχει.
13: Μπορεί και παραπάνω.
14: Και είναι μια αλήθεια αυτό, έτσι.
13: 2 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο και τέλος του μήνα τελειώνει η επιχορήγηση, η δωρεά του Πρωθυπουργού. Γιατί αυτό είναι από τα τσέπια του.
14: Ναι, άρα 10 και 15. Θα πάει 2,10, 2,20.
13: Θα πάει πολύ παραπάνω. 10-15, το πετρέλαιο 15. Και εφόσον το πετρέλαιο έχει 15, τέλος του μηνού τελειώνει. Τι θα κάνει?
14: Άρα θα ανέβει.
13: Τι θα κάνει?
14: Δεν θα ανακοινώσει
13: κάτι. Θα συνεχίσει πάλι την επιχορήγηση, το επίδομα.
14: Από την τσέπη του.
13: Από την τσέπη του.
14: Λίγο παραπάνω.
13: Γιατί είπε στην αρχή 10 και μετά πάρει 15 μου. Το είπα πρωθυπουργό. Συγγνώμη, αρχηγού παρόντο, το είπα πρωθυπουργό.
15: Τέλος του.
13: Πώς θα πάει στη ΔΕΘ με 2 και. Δεν θα κάνει κάτι, λες? Σήμερα θα το συζητήσει και θα πει εγώ θα πάω στη ΔΕΘ. Θα πάω με 2 και. 2 και, όταν λέμε 2, 2 είναι στην Αττική. Για πηγαίνετε στην Αμοργό, για πηγαίνετε στην...
14: Είναι 2 και.
13: Για πηγαίνετε στην Καλαμάτα, για πηγαίνετε...
14: Και να στο 2 ευρώ είναι και στην Καλαμάτα.
13: Ναι, να
14: εγώ
13: ρωτήσω,
14: όσα είδα ήταν στο 2 ευρώ.
13: 2 και κάτι όμως.
14: Ναι, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Ναι.
13: Λοιπόν, για να ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, έρχεται χειμώνας.
14: Βαρύς κιόλας.
13: Παρίς, μικρός, αδύνατος, χοντρός, λεπτός, δεν...
14: Ναι.
13: Έρχεται χειμώνας, ναι. Και έχουμε και Βόρεια Ελλάδα, ναι. Όπου ο χειμώνας έρχεται τον Οκτώβριο. Μα στη Φλόρινα δηλαδή,
14: στην
13: Ευρωκόπη, έρχεται από τον Οκτώβριο, έρχεται χειμώνας.
14: Ναι.
13: Πώς θα αγοράσουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι από την Ελλάδα? Διότι ξέρεις, μπορεί να πάρουν και να περάσουν τη γραμμούλα και να πάρουν από πάνω. Κάποιοι. Πώς θα πάρουν, με τι λεφτά θα πάρουν και με τι τιμές θα πάρουν πετρέλαιο από την Ελλάδα? Ναι, εντάξει. Άμα κόψουμε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο, αυτά τα λεφτά δεν θα φτάσουν στον καταναλωτή, διότι μόνο στα νησιά είναι καλοί άνθρωποι. Στα υπόλοιπα είναι απατεώνες. Στην υπόλοιπη, στη χερσαία Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Και κύριε Πρωταθλητή Υπουργέ. Πώς θα πάρουν πετρέλαιο αυτοί οι άνθρωποι? Πώς θα ζεσταθούν αυτοί οι άνθρωποι που από τον Οκτώβριο ξεκινάει το κρύο, άρα τώρα πρέπει να πάρουν? Θα περιμένετε λοιπόν, κύριοι που μας ακούτε εκεί, θα περιμένετε το Υπουργικό Συμβούλιο που κάνει πρεμιέρα σήμερα, σεζόν, και μετά θα περιμένετε τη ΔΕΘ, τι θα σας τάξει?
14: Ο Γιώργος λέει ότι έχει προνοήσει ο Πρωθυπουργός για τον χειμώνα, δεν θα κάνει κρύο. Άμα το έχει φτιάξει έτσι.
13: Ναι, αλλά κάτσε Γιώργο μου.
14: Γιατί
13: το
14: κανονικά.
13: Χιόνι συνήθως δεν πέφτει το πρωί.
14: Γιατί...
13: Και δεν το κατάφερε.
14: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να μπορεί να φτιάξει τις συνθήκες του μέλλοντος. Δηλαδή, άμα έχει προνοήσει ότι δεν θα υπάρχει κρύο.
13: Τι, τεχνητή νοημοσύνη, όλα τα
14: φτιάχνει.
13: Θα σε κάνουμε να πιστεύεις ότι κάνει ζέστη.

0: Τώρα, ειλικρινά, πιστεύεις ότι δεν θα επηρεάσει τη δυναμική των κομμάτων?
1: Τη δυναμική.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα έρθει ο Τσίπρας, θα πει ό,τι θέλει? Εντάξει, ξέρουμε ότι θα μας πει ό,τι μας είπε και την προηγούμενη φορά που θέλει να βγει. Θα βγει, όταν θα βγει, αν βγει, και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο. Έφυγε. Ο Ανδρουλάκης, ό,τι και να λέει. Παίζουν οι κάμερες, μπείτε να τον δείτε, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Ο Πρωθυπουργός θα έρθει και θα μας πει. Από σήμερα θα το ακούσουμε αυτό.
1: Το Ανδρουλάκη δεν πέρασε.
0: Γιατί μπείτε να τον δείτε τον Μπουρδάρα και να καταλάβετε. Λοιπόν,
1: έκανα μια γκριμάτσα.
0: Θα έρθει ο Πρωθυπουργός και θα μας πει ότι ναι, εδώ σε αυτή την Ελλάδα που ζείτε είναι άλλη χώρα.
1: Ναι, και αυτό,
0: είναι άλλη χώρα. Δηλαδή ζείτε στην τέλεια χώρα και δώστε μου άλλη μια τετραετία να την κάνω ακόμα καλύτερη.
1: Ναι.
0: Και θα μα κάτσει να μας πει στη ΔΕΘ πόσο καλά περνάμε, πόσο φταίνε όλοι οι άλλοι, οι όξα από εδώ, και πόσο καλά τα καταφέραμε σε λάθος χώρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας θα μας πει αυτά που δεν θα κάνει όπως την προηγούμενη φορά. Ο Ανδρουλάκης δεν θα μας πει, γιατί και να μας πει ποιος θα τον ακούσει. Ο Πρωθυπουργός θα μας πει ότι είμαι σε λάθος χώρα ή σε άλλη χώρα. Γιατί σε αυτή που ζούμε, του Μητσοτάκη την Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, σε αμιγώς πολιτικό.
0: Θα αλλάξει λοιπόν η ΔΕΘ τη δυναμική?
1: Δεν θα αλλάξει, όχι.
0: Θα πιστέψει κανένα τον Τσίπρα? Θα πιστέψει κανένα τον Πρωθυπουργό? Θα ακούσει κανένα τον Ανδρουλάκη?
1: Σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα που ξεκινήσει από σήμερα μέχρι και όποτε γίνουν οι εκλογές, που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, και μετά τις εκλογές νομίζω ότι θα διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σκηνικό από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές. Μετά τις εκλογές, πριν δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Μετά τις εκλογές θα δημορφωθεί ένα νέο σκηνικό.
0: Όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, εννοείς?
1: Τι όταν θα ξαναγίνουν?
0: Μετά τις επόμενες εκλογές. Θα ξαναγίνουν αμέσως κι άλλες ή θα πάει
1: αυτό, αυτό το ξέρω, είναι πολύ πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο και αυτό να γίνουν ξανά εκλογές, αλλά θα διαμορφωθούν νέες συνθήκες.
0: Δηλαδή, εγώ το λέω πάρα πολύ απλά. Είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα.
1: Και να πω και ακριβώς τι εννοώ, και θα πεις για το βιντεάκι του Τσίπρα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρία κόμματα τα οποία θεωρητικά δηλώνουν κόμματα εξουσίας, θεωρητικά, άσχετα αν είναι ή δεν είναι, και πολλά πολλά μικρά κόμματα τα οποία είναι κόμματα διαμαρτυρίας. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα στο Δίνεκες.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν γίνεται. Τρία κόμματα δεν υπήρξαν ποτέ στη μεταπολίτευση. Αναγκαστικά θα γίνουν δύο κόμματα, ένα δίπολο θα υπάρξει. Αναγκαστικά. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Θα γίνει κυβέρνηση, εννοείς?
1: Ναι, για το
0: αυτό εννοείς,
1: ναι.
0: Δίπολο. Λοιπόν, εγώ σας λέω, είδα ένα βιντάκι του Τσίπρα που μίλαγε για τον τουρισμό, που δεν πήγατε διακοπές, που δεν πήγατε εσείς διακοπές και κάποιοι άλλοι πάνε διακοπές. Και εκείνη τη στιγμή μου ήρθε το βιντάκι μετά το μάτι που πάει διακοπές σε φιλικό κότερο. Μάλιστα. Φεύγω αυτό. Το πιστεύω το Τσίπρα. Πάω τώρα στον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός μας λέει ότι δίνουμε αύξηση στους παπάδες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικό του παιδί, μόνος τον διάλεξε, μόνος του τον θέλει, και κάτι φιλαράκια. Αυτά τα φιλαράκια παίρνουν αύξηση.
1: Ένας πρόεδρος
0: και μετά λέει στους άλλους που θα τα βρείτε. Ποιος θα τον πιστεύει αυτόν τον Πρωθυπουργό? Ποιος θα πιστέψει λοιπόν τον Τσίπρα που μας κοροϊδεύει κατά με? Ποιος θα πιστέψει τον Πρωθυπουργό που μας κοροϊδεύει κατά με? Μην μου πεις για τον Ανδρουλάκη, ποιος θα τον ακούσει τον Ανδρουλάκη? Πάμε παρακάτω.
1: Γιατί ποιος θα τον ακούσει τον Ανδρουλάκη?
0: Όποιος τον άκουσε την προηγούμενη ΔΕΘ. Ήταν το μόνο κόμμα που είχε κατεβάσει ένα προγραμματάκι. Καλό, κακό, κουτσό,
1: ο κομματικός μηχανισμός του.
0: Α, εντάξει.
1: Έχει έναν κομματικό μηχανισμό.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ισχυρό, το ελέγχει το κόμμα.
0: Άρα
1: λοιπόν. Ο Ανδρουλάκης.
0: Το κόμμα μόνο.
1: Το κόμμα
0: λοιπόν,
1: το ελέγχει.
0: Άρα λοιπόν, πηγαίνουμε σε αυτή τη ΔΕΘ. Ο λόγος που λέμε ότι θα κάνει εκλογές ο Πρωθυπουργός πιο αργά είναι από αυτά που θα υποσχεθεί, που δεν θα το πιστέψει κανένας. Κάτι θα προλάβει να δώσει, μπας και πείσει κανέναν. Έτσι δεν είναι? Ένας από τους λόγους που λέμε ότι δεν θα κάνει εκλογές τον Οκτώβρη.
1: Μα τι πάει να πει δεν θα το πιστέψει κανένας? Ο Πρωθυπουργός δεν είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή το Τσίπρα μπορεί να πεις ότι θα πει κάποια πράγματα και το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις.
0: Ο Πρωθυπουργός. Τα είπε και την προηγούμενη φορά.
1: Άλλο λέω. Αυτόν που είναι στην αντιπολίτευση, μπορείς να πεις το πιστεύω, δεν το πιστεύω. Γιατί δεν μπορεί να το κάνεις κι αλλιώς. Τον Πρωθυπουργό ή θα είναι εφαρμόσιμο ή όχι. Δηλαδή θα εφαρμοστεί άμα.
0: Yeah, πρέπει να προλάβει. Αν κάνει εκλογές νωρίτερα, θα προλάβει να είναι εφαρμόσιμο. Yeah,
1: κάποια πράγματα θα εφαρμοστούν. Δηλαδή θα πει κάποια πράγματα και θα γίνουν.
0: Άρα πρέπει να έχει λίγο χρόνο για εκλογές για να γίνουν. Για να το πιστέψει κανένα ότι κάτι πήραμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταρχάς, είδα την ακρίβεια. Πάμε.
1: Την είδα. Ναι.
0: Μετά, τσαντίστηκε.
1: Τσαντίστηκε και έκανε και την εφαρμογή μετά το πόσο κάνει, γιατί σου λέει την είδα την ακρίβεια, εκνευρίστηκα. Δίδεται και εσύ.
0: Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μετά, έκανε συμφωνία κυρίων.
1: Ναι, η οποία ξεκινάει από 31 τώρα.
0: Μετά, δίνει 10
1: μέρες.
0: Ήταν 10 παρά 15. Ήταν 5, 10, 15. Πάρε. Πάρε επίδομα. Έτσι.
1: Δεν είναι επίδομα αυτό.
0: Επίδομα είναι.
1: Επίδομα ήταν αυτό.
0: Τι είτε, πάρε 5, πάρε 10, πάρε 15.
1: Μα αφού τα έχει κόψει, ήταν κατά των επιδομάτων.
0: Άστο αυτό. Γι' αυτό τον πιστεύουμε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, και έρχεται τώρα να μας πείτε βέβαια ότι ζούμε σε άλλη χώρα. Δηλαδή περνάμε καλά. Και ότι θέλει άλλη μια τετραετία για να ολοκληρώσει το έργο του. Δηλαδή στα 15, στα 12 χρόνια ολοκληρώνεται ένα έργο. Ούτε στα 4, ούτε στα 8. Πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Να κάνεις εκλογές και να μένεις 12 χρόνια. Για να φτιάξει ένα έργο.
1: Μόνο κοπανιά.
0: Μόνο κοπανιά. Αλλάξει το έργο, ρε παιδί, μα κάνει έργο. Πώς θα κάνει έργο. Και συγγνώμη. Και ο Τσίπρα δεν είπε, εγώ μόνο 4-5 χρόνια κυβέρνησα, δεν πρόλαβα.
1: Ναι,
0: δεν πρόκαμα.
1: 4,5.
0: 4-5 είπα εγώ. 4,5 εσύ.
1: Εγώ ήμουν ακριβής. Ήταν το ένα εξάμεινο Βαρουφάκης και μετά έγιναν εκλογές και κατά 4 χρόνια.
0: Λοιπόν, δεν πρόκαμε. Γιατί ήταν μόνο μια τετραετία.
1: Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν προλαβαίνει στις 2. Θέλει και τρίτη.
1: Ναι.
0: Άρα γιατί δεν αλλάζει το Σύνταγμα τώρα που το συζητάτε, να κάνουμε εκλογές και μένουμε 12 χρόνια.
1: Μα.
0: Οπότε δεν θα μπορεί να πει δεν πρόλαβε μετά. Άρα. Γυρνάω και λέω.
1: Εκτός μνημονίων, βέβαια, ο Μητσοτάκης. Μετράει και αυτό.
0: Ποιο μνημονίο?
1: Μετράει.
0: Εκτός μνημονίων, μετράει, δεν μετράει. Δεν πληρώνουμε, δεν έχουμε χρέη. Δεν είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα.
1: Εντάξει, όλες οι χώρες έχουν χρέη.
0: Τα χρεωλήσια που έχουμε εμείς είναι πρώτα στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να γίνουμε δεύτεροι.
1: Ναι, αλλά έχουν όλες οι χώρες χρέη.
0: Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε πρώτοι όμως.
1: Είμαστε πρώτοι. Το θέμα δεν είναι, επειδή λένε πολλοί ότι έχουμε τάδε χρέος, το ζητούμενο δεν είναι το απόλυτο νούμερο του χρέους, γιατί όλες οι χώρες έχουν χρέος. Το θέμα είναι να το διαχειρίζεσαι αυτό το χρέος.
0: Άρα λοιπόν, εδώ, ναι, τα χρεωλήσια που έχει, ναι, το δέσμευση ότι αυτά τα λεφτά που έχει και που λέει προπληρώνει και να τα κράτα γιατί δεν θα μπορούσε να τα δώσει στον κόσμο. Αυτό είναι Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωρίζουμε. Έχουμε ένα ταβάνι που μπορούμε να δώσουμε από όσα μαζεύουμε. Το ότι μαζεύουμε πολλά είναι ότι μαζεύουμε πολλά. Εγώ καταλήγω πριν πάμε στο
1: διαλυματάκι.
0: Μεγάλο μας διάλειμμα. Και ρωτώ και εσάς, 69-39-943-943. Πιστεύετε ότι η ΔΕΘ θα επηρεάσει κανέναν? Πιστεύετε ότι θα αλλάξει τη δυναμική των κομμάτων? Και εκεί περιμένουμε και τις δημοσκοπήσεις πια. Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε.
1: Τώρα θα αρχίσουν ξανά οι δημοσκοπήσεις. Γιατί είχαν σταματήσει από τον Ιωάννη.
0: Τις κυλιόμενες, τις κρυφές, τις έχουμε. Δεν σταμάτησα.
1: Για πες μου κάτι.
0: Δεν σου λέω τίποτα. Αφού είπαμε είναι κρυφές.
1: Είναι κρυφές και ποιο να τις ξέρεις μόνο εσύ, δηλαδή.
0: Δεν τις ξέρω μόνο εγώ. Είναι κρυφές σαν την εφημερίδα που λέει ότι παίρνουν τους πάτρους τα κρυφά. Και πώς το ξέρεις εσύ αφού τους παίρνουν τα κρυφά.
1: Μάλιστα. Μα αυτό γι' αυτό είναι. Εκεί είναι και το ζητούμενο της αποκάλυψης, της δημοσιογραφικής αποκάλυψης.
0: Καλά, δεν παίρνουν τα και εύκολα οι Patriot. Δεν είναι πήρα την τσάκο μου και φύγα.
1: Και ο Γιώργος, να κλείσουμε το μήνυμα του Γιώργου, που λέει: μόνο τα έργα του Φόσκολου κρατάνε 12 χρόνια. Ήταν εργάρες αυτά, δεν ήταν.
0: Παραπάνω.
1: Δεν ήταν απλά έργα.
0: Και παραπάνω.
1: 3.822 επεισόδιο. Έγραφε. Ξεκίνα και έγραφε κάτω. Επεισόδιο 3.821. Ναι, για αυτά, για όλα αυτά.
0: Και μετά, γιατί δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί κανένας, κύριε Καραμπεσίνη, γι' αυτό μου το είπε αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να τον ανταγωνιστεί. Έκανε το καλημέρα ζωή για να ανταγωνιστεί τον εαυτό του.
1: Μάλιστα.
0: Και εμείς πάμε στο πρώτο μας ημιχρόνιο.
1: Πάμε στο πρώτο ημιχρόνιο. Μένετε εδώ συντονισμένοι και θα επανέλθουμε με τις συζητήσεις μας. Αρχικά με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Λοβέρδο.

0: παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι, βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35-8-4.
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο, στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, στη Λαμία. Για

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Και ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ρούμελι News. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Ακούτε Λαμία 98.

0: Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Τσιγαράκι,
5: μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χόντο Σέντερ. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ράδιο Ρουμέλι News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπάκας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας, τη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ράδιο Ρούμελι News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.
2: Εκεί που συναντιούνται τα βλέμματα. Εκεί που τα λόγια είναι αθόρυβα και οι σκέψεις παγώνουν. Εκεί βρίσκουμε την επαφή.

0: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: πάμε ότο έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε ότο έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 31 0 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Πολιτισμός.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: είναι ασφαλή στην Πύλο, όμως αρνείται να επιστρέψει στην πατρίδα της όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Στον καιρό, κατά το που συνθήκες σε καύσωνα σήμερα στην χώρα, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη είναι στους 33, στην Πάτρα στους 37, στα Ιωάννινα η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καλαμάτα αυτήν την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάζος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Go!
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Ώρα. Την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Όπου εφόσον μιλήσαμε, κάναμε λίγο το σχόλιο μας για τους αγώνες της Super League. Μιλήσαμε με τον Κώστα Σαμοθράκη για ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και είπαμε κι εμείς για το βόλεϊ που έπρεπε να πούμε κι εμείς για το βόλεϊ, γιατί έχουμε την εθνική μας ομάδα, τι να κάνουμε. Είναι χαρά να βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να πρωταγωνιστεί, να εκπροσωπεί την χώρα μας στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα αθλήματα του πλανήτη. Νομίζω όμως ότι πρέπει να κάνουμε και μία βόλτα σαν διεθνή. Γι' αυτό έχουμε και τον Μάνο Σταραμόπουλο μαζί μας, ο οποίος θα μας ταξιδέψει

και έναν από τους κορυφαίους διαιτητές να διευθύνουν το παιχνίδι της πρωταλήτριας Ελλάδος ΑΕΚ εναντίον της Λεύσκη, που θα είναι ο Γάλλος ο Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες σφυρίχτρες στον κόσμο. Μετά έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος δυσκολεύτηκε βέβαια, αλλά στο τέλος υπερίσχυσε του Ανδρομή, το οποίο στα τελευταία χρόνια, ειδικά στο Γιώργος Καρισχάκης, του δημιούργησε αρκετά προβλήματα. Χάρη όμως ένα υπέροχο γκολ του, όχι του επιθετικού του LKB ή κάποιου άλλου μέσω επιθετικού, αλλά του στόπερ του Αγγολέζου του Κάρμο, ο οποίος αφού κοντρόλαρε ωραία την μπάλα με το αριστερό του πόδι στη συνέχεια, με το ίδιο πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές επεμβάσεις και είχε κρατήσει το 0 μέχρι εκείνη τη στιγμή. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κατέθεσε επισήμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες από την Αγγλία, πρόταση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ στη West Ham για τον Έντσο Άλβαρες, τον αργό της εθνικής ομάδας του Μεξικού, τον πολύ καλό αυτόν αμυντικό χάφο, ο οποίος προφορικά φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Ερυθρόλευκους. Τώρα περιμένουμε την απάντηση της αγγλικής ομάδας, ενώ φέρεται να έχει μπει στη διεκδίκησή του και η ισπανική Sociedad. Να δούμε. Πάντως ο ποδοσφαιριστής, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, θέλει να έρθει στην Ελλάδα να αναφορήσει τη φανέλα του Ολυμπιακού και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πάρα πολύ καλός, με τον Χατσίδη, με τον Μύθου που μπήκε ως αλλαγή, με τον Ζήφκοβιτς στον αρχικό του που έχει καταθέσει έφεση ούτως ώστε να παίξει το δεύτερο παιχνίδι στον Μπέργκεν εναντίον της Μπραν, και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει δεκτή η έφεση της ελληνικής ομάδας, θα μετατραπεί η ποινή της μίας αγωνιστικής σε αναστολή, θα δούμε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν νίκησε εύκολα 4-0 τον Λεβαδιακό, ο οποίος ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει συμφωνήσει και με τον Σίμπο, έναν αμυντικό χαφ που έχει μείνει ελεύθερος από την ισπανική Οβιέδο. Ο Άρης πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη, νίκησε την Καλαμάτα που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στην μεγάλη κατηγορία σε ένα πολύ καλό, δυνατό, σαρπαστικό παιχνίδι. Την κατέβαλε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με 3-2. Από εκεί και πέρα είχαμε τον Πανετολικό που νίκησε 3-1 τον Αστέρα. Μάλιστα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου έτυχε για πρώτη φορά νίκη σε πρεμιέρα της μεγάλης κατηγορίας μετά από 50 χρόνια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι σπάει όλα τα ρεκόρ. Και βεβαίως, εντάξει, το πρωτάθλημα θα συνεχίσει την προσεχή εβδομάδα, γιατί μετά έχουμε τη διακοπή των εθνικών ομάδων του Nations League, όπου η Εθνική Ελλάδος καλείται να αντιμετωπίσει πρώτα στο Βελιγράδι τη Σερβία και μετά στο Augsburg την Γερμανία, με προπονητή αυτή τη φορά βεβαίως τον σημαντικό τον Jürgen Klopp. Τώρα να πούμε ένα άλλο θέμα. Ξέρουμε όλοι ότι ο Δημήτρης Χατζηγιοβάνης, έτσι ο εξτρέμ της Κυπριακής Ομόνιας, είχε προσφέρει τα έξοδα για να γίνει η επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση. Είχε πρόβλημα ο Δημητράκης, είχε νευροβλάστομα. Ναι. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά, έχασε τη μάχη ο Δημήτρης. Από εκεί και πέρα τώρα ένα άλλο θέμα είναι στο Αιγαίο. Ξέρουμε από τις 18 Αυγούστου πήγαινε με το ιστιοπλοϊκό του ο Ισπανός επιχειρηματίας ο Χουάν Χωσέ Μοντίλμπα, ο Μπρεγόν, μαζί με τη σύζυγό του. Λοιπόν, και σε κάποια στιγμή έφυγε, έπεσε από το ιστιοπλοϊκό και έκτοτε αναζητεί την τύχη του. Τώρα λοιπόν έχω την πληροφορία, αυτός είχε ξεκινήσει από τη Σικελία να πάει στην Πύλο με τη σύζυγό του Γκάρμεν, και κάποια στιγμή έπεσε από το ιστιοπλοϊκό σκάφος. Τώρα λοιπόν έρχεται στην επικαιρότητα από πλευράς Ισπανών ότι ο εν λόγω Μοντιλίμπα ο Μπρεγόν, ο 66χρονος επιχειρηματίας, ήταν και πρόεδρος της ομάδας Πόλο Ρίο Ρίκο στην Ισπανία, ενός μέρος εκεί στο Μπούργος. Ας ελπίσουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να είναι και καλά. Θα δούμε. Τώρα πάμε στα Ελληνόπουλα, που με το καλημέρα δείχνουν να εντυπωσιάζουν. Είχαμε στην αρχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το Χρήστο τον Τζόλι, όπου η Άρσεναλ δείχνει με το καλημέρα τα 40 εκατομμύρια που έδωσε στην Κλαμπ Μπρούγκε να πιάνουν τόπο, και σχοράρει και στα φιλικά έχει σχοράρει και είχε δώσει και πάσα στο Community Shield και στην πρεμιέρα ήταν από τους καλύτερους, και μάλιστα χθες βρέθηκε

0: Μπρούγκε, γιατί υπήρχε το τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Κλαμπ Μπρούγκε, την ομάδα που ήταν ο Τζόλης και με 40 εκατομμύρια μετακινήθηκε στους κανονιέδους, πρωταθλητές Αγγλίας, εναντίον της άλλης ομάδας, της Σέρκλι Μπριζ. Και μάλιστα ο Τζόλης ήταν αυτός που χτύπησε την μπάλα και έκανε την έναρξη του αγώνα και ο κόσμος στις εξέδρες τον αποθέωσε. Πάμε το Σάββατο είχαμε το Super Cup της Γερμανίας, το οποίο λέγεται Franz Beckenbauer κύπελο, στη μνήμη του κορυφαίου Γερμανού ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, του φίλου μας του Franz Beckenbauer, του αξέχαστου, του αείμνηστα αυτού σπουδαίου, της μεγαλύτερης προσωπικότητας που γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, σε αυτό το τελικό που νίξε 2-1 η Bayern την Borussia Dortmund, ξεκίνησε βασικός ο Καρέτσας, τα πήγε πάρα πολύ καλά και μετά μπήκε αλλαγή ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος αποθεώθηκε με κάποιες περίτεχνες ενέργειες που έκανε και μάλιστα ειδικά οι φίλαθλοι. Βλέπουν λοιπόν Ελληνόπουλα εν όψη, όπως είπαμε, και των δύο πρώτων αγώνων της Εθνικής Ελλάδος, ότι τα έχουν ξεκινήσει θαυμάσια και θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας, όπου όπως έχουμε ξαναπεί εδώ στο 943 Ντερβέντε Sports, ότι ήταν αυτός που μίλησε με τον Κωνσταντέλια, το συμβουλεύτηκε ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας πριν πάρει τη μεγάλη απόφαση να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Borussia Dortmund, του εξήγησε τι ακριβώς σημαίνει η Bundesliga, τι σημαίνει Borussia Dortmund και πίστηκε. Τώρα θέλω να πιστεύω ότι ο Καρέτσας πάλι στις κουβέντες που έχουν, αφού θα είναι και συμπαίκτες εννοείται και μπορεί να μένουν και δεν ξέρω, όταν πάει σε κάποια αποστολή ομάδα μπορεί να είναι και στο ίδιο δωμάτιο. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω θα τον πείσει να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος που τον χρειάζεται, αλλά τη χρειάζεται και αυτός. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνο ότι αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε και η ίδια η Χράντετς Κράλοβε εν όψη του αγώνα του Παναθηναϊκού ανέβαλε το παιχνίδι μέσω της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εννοείται, εναντίον της Βικτόρια Πλσέν. Αντιθέτως, η Μπραν, η προσεκτική αντίπαλος του ΠΑΟΚ, που είχε φέρει ένα στην Τούμπα, έπαιξε πρώτο γύρο για το κύπελλο Νορβηγίας, εκτός έδρας εναντίον της Φίλιγκουν, τη συνέδριψε 4-0 με δύο γκολ του Έριξεν, μάλλον ένα γκολ ο Έριξεν στο δεύτερο λεπτό, ένα ο Κάστρο, ένα ο Φιν και ένα ο Λέγριν στο 90 το τελευταίο. Επέρασε άνετα το δεύτερο γύρο του κυπέλου Νορβηγίας. Αλλά προφανώς επειδή ήταν μικρής δυναμικότητας ο αντίπαλος, δεν ζήτησε να αναβληθεί το παιχνίδι. Η Λεύσκη Σόφια συνέτριψε για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας 6-0 της Σπάρτακ Τρνάβα με δύο γκολ του Ογκοφές, ένα του Περέιρα και ένα του Κούσκο, επίσης του Στογιάτσοφ και του Ράιτσεφ, έδειξε ότι είναι πανέτοιμοι για τον αγώνα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω,
0: ναι?
1: Σπαρτάκ Βάρνα.
0: Ναι.
1: Βάρνα, όχι η Τρνάβα, η Τρνάβα είναι από τη Σλοβακία.
0: Βάρνα, α, Τρνάβα ακούστηκε.
1: Ναι.
0: Βάρνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, συμβαίνουνε.
0: Συμβαίνουνε. Η Τρνάβα είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες της χώρας, της εμπάσης περιπτώσει, με κορυφαίο ποδοσφαιριστή τον Γιώζεφ Άνταμετ σε έναν εκπληκτικό δεκάρι. Λοιπόν, για την ιστορία. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι το παιχνίδι της αντιπάλου του Όφη εναντίον της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μάλλον αναβλήθηκε το παιχνίδι με τη Λοκομοτίβ Σόφιας, θα γίνει στις 27 Οκτώβρου, ζήτησε αναβολή, την πήρε την Βουλγαρική Ομοσπονδία. Πάμε στην Ουντινέζε, όπου στο Φρίουλι υποδέχθηκε την Κόμο, μια Κόμο που είχε για μια ακόμη φορά στην ενδεκάδα της τον Τάσο τον Δουβίκα, και ο Δουβίκας ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της ομάδας του Φάμπρεκας, η οποία θα εμφανιστεί φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Παραμένουμε στην Ιταλία, όπου η Ίντερ, η κάτοχος του τίτλου, έδειξε ότι και φέτος θα είναι το πρώτο φαβορί, συνέδριψε 4-1 τη Μόντσα, η Μόντσα η οποία ένα διάστημα ανήκε στον όμιλο Μπερλουσκόνη, τελικά μετά την πήρε ο Γκαλιάνη, τελικά έφυγε από τον όμιλο. Η Νάπολη με νέο προπονητή βεβαίω τον Μαξ Αλέγκρι, νίκησε στο Μαράσι 2-0 τη γηπεδούχο τη Τζένοα. Είχαμε επίσης πολύ καλή πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Διολάκη με τη φανέλα της Χάλη, η οποία φέτος προβάστηκε στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, και η Χάλ νίκησε 2-0 την Manchester United, 3-0 μάλλον, τη Manchester United. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους, ειδικά πραγματοποίησε πολύ καλές επεμβάσεις απέναντι στον Εμπεμό, τον κύριο επιθετικό αυτή τη στιγμή της Manchester United, γιατί ο Μάικλ Κάρικ δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον Σλοβαίνο Σέσκο, που εικάζεται ότι μπορεί να τον πουλήσει, να πουλήσει με μεταγραφές στο μεταγραφικό.
1: Να ξέρεις ότι πριν το είπες σωστά το σκορ το 2-0 με το Hull United. Α, το είπες σωστά.
0: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι περιμένει ίσως κάποια πρόταση ενδεχομένως από την Newcastle να πουλήσει τον Σλοβαίνο τον Σέσκο στις Καρακάξες. Εντυπωσιακό και το ξεκίνημα στην Ισπανία της πρωταθλήτριας Μπαρτσελόνα. Έπαιξε επισήμως αυτό το παιχνίδι και ο Αντεγέμι, τον οποίο τον πήρε με 20 εκατομμύρια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το αριστερό εξτρέμ. Και νίκησε εκτός έδρας 5-0 την Έλτσε με κορυφαίο παίκτη τον Ραφίνια, ο οποίος πέτυχε και 2 γκολ. Δύσκολη νίκη της ιδιαίτερα ενισχυμένης φέτος Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία στη Βαρκελόνη νίκησε 2-1 την Εσπανιόλ. Μάλιστα, τι έγινε εδώ? Ήταν 1-1 το παιχνίδι, είχε προηγηθεί με τον Μπέλιχα, μισοφάρισε γηπεδούχος. Στο 80 λοιπόν ο Μουρίνιο έβαλε τον Κάρλος Εσπί, που τον είχε πάρει φέτος το καλοκαίρι από τη Λεβάντε με 25 εκατομμύρια ευρώ. Και στο περίπου κοντά στο 90 ο Εσπί, ο υψηλός όμως αυτός φορ, που το στυλ του μοιάζει στον Χωσέλου, που είχε πριν μερικά χρόνια επίσης η Ρεάλ Μαδρίτης, κατάφερε με ωραίο σούτ μέσα στην περιοχή να πετύχει τον γκολ της νίκης και ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Και μάλιστα η παρουσίασή του επίσημη δεν είχε γίνει, έγινε χθες στη επίσημη τελετή που πραγματοποίησε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος των Μερέγκες. Και ο ίδιος είπε ότι νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη στον Μουρίνιο, που μέσα σε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές διάλεξε εμένα και μου έδωσε και την ευκαιρία να παίξω στην με την επίσημη φανέλα της Ρεάλ σε επίσημο παιχνίδι της Λα Λίγκα. Αντιθέτως, το παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα συγκεκριμένα, ο κόσμος αποδοκίμασε έντονα το Χούλιον Άλβαρες, και μάλιστα αναγκάστηκε ο προπονητής ο Ντιέγκο Σιμεώνε, που είπε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ο Χούλιαν Άλβαρες είναι ακόμη ποδοσφαιριστής μας και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε εντός και εκτός συνόρων. Αναγκάστηκε λοιπόν ο Σιμεώνε κάποια στιγμή να τον στείλει στα αποδυτήρια, γιατί οι αποδοκιμασίες του κόσμου ήταν έντονες, γιατί έχουν πληροφορηθεί. Εντάξει, το είχε πει και ο ίδιος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Χούλιαν Άλβαρες, ότι θέλει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρτσελόνα, γιατί έχει μεγαλύτερες προοπτικές. Έχει μιλήσει με τον Φλίκ και έχει συμφωνήσει με τον Γερμανό προπονητή. Έχει μιλήσει με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο, τον Ντέκο. Είναι σαν ξένο σώμα αυτή τη στιγμή στην Ατλέτικο. Το έχουν καταλάβει και οι οπαδοί, και καταλαβαίνουμε ότι οι οπαδοί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας ποδοσφαιριστής, όταν έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες, καλό είναι να του δοθεί ευκαιρία να πάει να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.
1: Και είναι και πολύ δύσκολο ένας ποδοσφαιριστής να μείνει μια ζωή στην ίδια ομάδα, έτσι.
0: Καλά, εντάξει, δεν έχει πολλά. Ένα χρόνο είχε, έτσι. Πέρσι το καλοκαίρι τον είχε πάρει.
1: Ναι, όντως, πράγματι.
0: City, εντάξει. Αλλά εντάξει, έχει μεγαλύτερες φιλοδοξίες τώρα. Είναι η πραγματικότητα αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Επίσης πρέπει να πούμε για την Μπέργκεν, πρέπει να πούμε ότι ο Νόα Χόλμ, ο κεντρικός φορ της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, τραυματίστηκε στο παιχνίδι του Κυπέλου και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του. Τραυματίστηκε την ακρίβεια στο παιχνίδι του Χούλιγκεν και υποβάλλεται σε εντατική θεραπεία με την ελπίδα να προλάβει να παίξει στο Μπέργκεν εναντίον του ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Ακόμα πρέπει να πούμε ότι η Leeds United, έστω και δύσκολα, κατάφερε μέσα στο City Ground για την Premier League να νικήσει 2-1 την Nottingham Forest. Ενώ σημαντική ήταν και η επιτυχία της Newcastle, που έφερε 2-2 με την Liverpool. στην πρώτη επίσημη παρουσίαση στην Πρέμιερ Λιγκ ουσιαστικά ως προπονητής των κόκκινων του Βάσκου του Ιραόλα. Ήταν ένα πολύ καλό, ενδιαφέρον παιχνίδι. Τελικά δεν τα κατάφερε η άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, η Λίβερπουλ, να φύγει με τους 3 βαθμούς. Πήρε τον 1 βαθμό απέναντι στην Νιουκάστελ, μια Νιουκάστελ που ακόμα θέλει ενίσχυση. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε και στην UEFA, όπου ο πρόεδρος του UEFA σήμερα, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίνος Σλοβαίνος, δεν πρέπει να ξεχνάμε εκλογές, δεν έχουμε μόνο στη FIFA τον Μάρτιο που θα γίνει στο Ραμπάτ του Μαρόκου, έχουμε και τον Απρίλιο στην Αστάνα στο Καζακστάν με αλλαγή για την UEFA. Έτσι λοιπόν ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Τσεφερίνη, που θέλει να παραμείνει στην Προεδρία όπως είναι τα πράγματα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ρωτηθεί σχετικά αν προτίθεται να βάλει υποψηφιότητα για τον προεδρικό στόχο της FIFA, λέει ότι δεν ενδιαφέρομαι. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλες συνομοσπονδίες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή της UEFA, η CONCACAF, Βόρειος Κεντρική Αμερική και η Καραϊβική με πρόεδρο τον Μονταλιάνη τον Βίκτορ, ο οποίος το έχει αφήσει να διαρρεύσει ότι θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Επίσης έχουμε τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, τον Καλίφα, Μπιν Αλμάν Καλίφα, που είναι και ο μεγαλύτερος ηλικιακά από αυτούς. Η Αφρική δεν έχει πάρει θέση, γιατί ο Μοντσέπε, ο πρόεδρος της ΚΑΦ, έχει πει ας πάμε στις εκλογές και ό,τι θέλει το εκλογικό σώμα ας αναδείξει πρόεδρο. Θα δούμε. Αλλά τι γίνεται όμως, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια συνεργασία αυτών των συνομοσπονδιών Ευρώπης, δηλαδή Βορείου Αμερικής, Κεντρικής Ασίας, οι οποίοι θα θέσουν από κοινού υποψηφιότητα, βάζοντας μπροστά τον Μπιλ Σαλμάν Καλίφα, τον πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας, και αν εκλεγεί, όποιος πάρει 104-106 ψήφους τουλάχιστον εκλέγεται, 211 είναι όλοι ψήφοι στην FIFA, θα είναι ο πρόεδρος μιας νέας εποχής που θέλει να δημιουργηθεί στη FIFA, και από εκεί και πέρα κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάζει. Δηλαδή θα είναι πρώτα αυτός αν κερδίσει τις εκλογές, μετά θα πάει.
1: Μάνο, αν μπορείς να μείνεις λίγο στη γραμμή, γιατί πάμε σε διαφημίσεις.
0: Ναι.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το
7: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
12: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
13: Ναι!
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα!
12: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
13: για τα δείπνα χορηγή όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος της Τραμπζονσπορ. Τα καλή χορηγή, έτσι λοιπόν μειώνεται το πραγματικό έξοδο που καταβάλει η διοίκηση της Τραμπζονσπορ για τον σπουδαίο αυτό, τον 34χρονο Αιγύπτιο επιθετικό. Παράλληλα εντυπωσιακό ήταν και το ντεμπούτο του Φεράν Τόρες, τον οποίο τον πήρε φέτος το καλοκαίρι από την Μπαρσελόνα η Παρίς Σεν Ζερμέν, μπήκε ως αλλαγή. Έτσι λοιπόν με δύο γκολ που πέτυχε ο Φεράν Τόρες έδωσε την ευκαιρία στην ομάδα του να φύγει με το βαθμό της οπαλία στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Ρεν. Γιατί αντανάστημα αυτό για μια πρωταθλήτρια Γαλλίας και Ευρώπης και που έχει πάρει και το σούπερ κύπελο φέτος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, καταβάλλοντας την Άστον Βίλα στο Ζάλτμπουργκ, να ξεκινήσει την νέα πορεία της στη Λιγκέν με ήττα. Και ο Φεράν Τόρες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και η διοίκηση Παρί Σεν Ζερμέν που βλέπει τα λεφτά που έδωσε στην Μπαρτσελόνα για τον αποκτήσει με το καλημέρα άρχισαν να πιάνουν τόπο. Και τέλος να πούμε ότι η μπάλα που είχε πιάσει με τα χέρια του τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο παγκόσμιο κύπελο του 1986 στα γήπεδα του Μεξικού που είχε βάλει το πρώτο γκολ εναντίον της Αγγλίας και δεν το είχε αντιληφθεί ο Αφρικανός διαιτητής τότε, δεν υπήρχε και το VAR τότε, εν πάση περιπτώσει. Εκείνη η μπάλα λοιπόν που την έχουν αποκαλέσει με τον γκολ του χέρι του Θεού πουλήθηκε αυτή η μπάλα λοιπόν με 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Κάποιος φιλέκτης, κάποιος που έχει πολλά λεφτά έδωσε αυτά τα χρήματα και την απέκτηση από τη συλλογή του. Νίκο.
16: Ξέρουμε από ποια χώρα είναι αυτός ο συλλέκτης.
13: Όχι, όχι. Ακόμα δεν ξέρουμε. Όχι. Θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Πάντως σίγουρα δεν είναι Έλληνας. Ναι, εντάξει, υπάρχουν και Έλληνες.
16: Εντάξει, ισχύει αυτό.
13: Αλλά σε αυτή τέτοια συλλογή ακόμα δεν έχουν αρχίσει να κάνουν. Τώρα ποτέ δεν ξέρεις.
16: Ναι, όντως. Ισχύει.
13: Λογικά πρέπει να είναι από κάποια χώρα της Αμερικής. Λογικά, θα δούμε.
16: Ωραία. Τα έχουμε. Τα έχεις καλύψει όλα. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πω κάτι, να προσθέσω κάτι παραπάνω.
13: Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες να πούμε.
16: Εννοείται, καλή επιτυχία. Κρίσιμη εβδομάδα. Πολύ κρίσιμη.
13: Κρίσιμη, εννοείται. Πρωτίστως για τις ίδιες, γιατί αλλιώτικα είναι να παίζεις ευρωπαϊκή διοργάνωση που βάζεις κάποια καλά χρήματα στο ταμείο σου. Και μετά για την γενική κατάταξη της Ελλάδος στη βαθμολογία της UEFA.
16: Ακριβώς. Ελπίζουμε στο τέλος της εβδομάδας να έχουμε 4 προκρίσεις και 5 συμμετοχές.
13: Γιατί πρέπει να ξεχνάμε την Πέμπτη το Grimaldi Forum του Monte Carlo που θα είμαστε και παρόντες βέβαια. Θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Champions League και την Παρασκευή του Europa και του Conference League. Και σε ελπίσουμε και οι 5 ελληνικές ομάδες να δώσουν το παρόν σε αυτές τις 3 κορυφές για συλλογικές διοργανώσεις.
16: Ακριβώς. Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ.
13: Εγώ καλή συνέχεια.
16: Επίσης, καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τα διεθνή και μη.

Λοιπόν, για όσους θέλουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία στις 27 Σεπτεμβρίου για να παρακολουθήσουν την εθνική μας ομάδα στο Augsburg, από σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους Έλληνες φίλους. Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται μέσω του pamethniki.gr και θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, αν φυσικά δεν υπάρξει sold out μέχρι τότε. Ενώ μετά την ολοκλήρωση της αγοράς θα σταλεί email επιβεβαίωσης και τα εισιτήρια θα αποσταλούν στη διεύθυνση email που έχει δηλωθεί. Στις θύρες W1 και W2, στις όρθιες θέσεις, το εισιτήριο κοστολογείται στα 18 ευρώ, ενώ στην πρώτη κατηγορία, στην Sector U, είναι σε διαθεσιμότητα από 99 ευρώ. 18 ευρώ θύρες W1 και W2, και Sector U 99 ευρώ είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg για την δεύτερη αγωνιστική του UEFA Nations League. Της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League, καθώς θυμίζουμε ότι η Ελλάδα την προηγούμενη σεζόν είχε ανέβει από την Β κατηγορία στην Α.

θετικά νέα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και είναι έτοιμος να ακολουθήσει την αποστολή της ομάδας του στην Τσεχία για τον αγώνα της Πέμπτης εναντίον της Χράντετς Κράλοβε.

Έχουμε και μεταγραφή στο μπάσκετ για την Βιλερμπάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντοσού Γιωβό. Ο σέντερ, ο οποίος την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στην Αντέρ της BetClick Elite League του γαλλικού πρωταθλήματος μπάσκετ, όπου είχε μέσο όρο 17,8 πόντους και 7,3 rebound ανά παιχνίδι. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή της Βιλερμπάν για την ενίσχυση στην front

Όποιος θέλει να πει το οτιδήποτε, για όσο χρόνο έχουμε, περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Την ώρα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μέτσοβο η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, καθώς ως γνωστόν αυτές τις μέρες, τέλη Αυγούστου, ξεκινάει η προετοιμασία των ομάδων μπάσκετ.

Σήμερα επίσης έχουμε και το φιλικό της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ ανδρών με την Κύπρο στο Telecom Center Athens. Ένας αγώνας ο οποίος θα μεταδοθεί από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Ένα φιλικό το οποίο αποτελεί την πρόβα τζενεράλε εν όψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και πάμε να δούμε ένα ενδιαφέρον γεγονός που αφορά την Super League, καθώς ο Μπολιβάρ, ο Τζιοβάνι Μπολιβάρ, ο σκόρερ της Καλαμάτας, ο οποίος μάλιστα έβαλε και το πρώτο γκολ της αναμέτρησης αλλά και της Καλαμάτας στην πρώτη κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια, έγινε μόλις ο ένατος Βενεζουελάνος ποδοσφαιριστής που σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η προηγούμενη ήταν Ρόλαντ Βάργκας της ΑΕΚ, Χουάνπι, Χωσέ Ρόμο, Μπράιαν Παλμεθάνο, Σέζαρ Κάστρο, Φρανσίσκο Πολ, Χωσέ Μανουέλ Βελάσκεθ και Κάρλος Ουρτάδο είναι οι Βενεζουελάνοι που έχουν σκοράρει στο ελληνικό πρωτάθλημα. 9 ποδοσφαιριστές.

0: Η ΠΑΕΟΦΗ ανακοίνωσε
1: News.
0: Αγώνα των κριτικών με την Τσέσκα την 5η 27 Αυγούστου με την Τσέσκα Σόφια την 5η 27 Αυγούστου στην Βουλγαρία.

Και μάλιστα όσοι φίλαθλοι του Όφη ταξιδέψουν στην Βουλγαρία θα ταξιδέψουν με την πτήση charter της ΠΑΕ, οπότε δεν χρειάζεται να εκδώσουν κάποιο εισιτήριο. Το εισιτήριό τους θα είναι εξασφαλισμένο και θα ενημερωθούν τις επόμενες μέρες για την διαδικασία παραλαβής όσον αφορά τα εισιτήρια. Οι φίλοι του Όφη που θα κάθονται στις θύρες 7 και 21 στο γήπεδο της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.

Και πάμε λίγο στην Ολλανδία, εκεί όπου έχουμε τον Άγιαξ να κάνει μεταγραφή και να κλείνει τον Βίκτορ Τζιγκάνκοφ από την Τζιρόνα. Ένας Βίκτορ Τζιγκάνκοφ ο οποίος είχε σκοράρει 20 γκολ και, 23, και είχε μοιράσει 23 ασίστ σε 119 παιχνίδια με τους Ισπανούς, ένα με την Δυναμό Κιέβου. Είχε καταγράψει 236 συμμετοχές, 94 γκολ, 64 ασίστ, ενώ έχει υπάρξει 67 φορές διεθνής με την Εθνική Ουκρανίας και σκόραρε και 14 τέρματα. Αυτός είναι ο παίκτης τον οποίο αγοράζει ο Άγιαξ. Μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει η Ολλανδική ομάδα στους Καταλανούς.

Και πάμε λίγο προς Βουλγαρία μεριά, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Βουλγαρίας αποθεώνουν τον Θωμά Στρακώσα, τον ανατοφύλακα της ΣΑΕΚ, συγκεκριμένα η Sportal.bg αναφέρει: ο Λούκα Γιώβιτς είναι το αστέρι, αλλά ακόμα ένας παίκτης έλαμψε μέσα στη σεζόν για την ΑΕΚ. Σημειώνεται και προστίθεται πως ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου έκανε πέρσι εκπληκτική σεζόν. Οι Βούλγαροι παρουσιάζουν τα στατιστικά του Στρακώσα και τονίζουν ότι ήταν ο κορυφαίος goalkeeper του πρωταθλήματος. Οι αριθμοί μας δείχνουν με σιγουριά ότι ο goalkeeper της ΑΕΚ είναι μεγάλης κλάσης και επίσης ότι οι παίκτες της Λέσκη θα πρέπει να είναι πολύ αποτελεσματικοί σε ευκαιρίες τους αν θέλουν να νικήσουν τον Αλβανό διεθνή και να φτάσουν στο μεγάλο όνειρο. Αυτό είναι το δημοσίευμα της Ολλανδικής Sportal.

Και κάπου εδώ αυτή η εκπομπή την οποία πραγματοποιήσαμε από τις 11 έως τις 2 έφτασε στο τέλος της. Μιλήσαμε για όλα τα σπορ, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, ό,τι μπορούσαμε να πούμε από μπάσκετ, για βόλεϊ, μιλήσαμε για τον αγώνα της Εθνικής με την Βουλγαρία, μιλήσαμε για Ολυμπιακό με Κώστα Σαμοθράκη, για Διεθνή με Μάνο Σταραμόπουλο και γενικά ήταν μια γεμάτη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Αντριάννα Πούλιου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό, καθώς ακολουθούν πολύ ωραία πράγματα στο πρόγραμμα της ημέρας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια χαρά!

0: καλαμάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση.
7: Το Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Hondo Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Hondo Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, τώρα θα γίνουμε πιο κοντινά ξαδέρφια νομίζω. Συγγενέψαμε ήδη σε δεύτερο βαθμό όταν μου δώσαν το τραγούδι. Τώρα το λένε και δεν ξέρω, μια περίεργη συγγένεια όμως γίνεται. Εξελίσσεται σε μια περίεργη συγγένεια όλο αυτό το πράγμα. Πάντως μια φορά που το είπαμε ζωντανά με το μακρινό ξάδερφο, πολύ πάρα πολύ ωραία.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Microland Computers.
10: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
9: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
10: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
9: Τεχνικό στο σπίτι.
10: Τεχνικό στην επιχείρηση.
9: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
10: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
9: Χάλασε?
10: Φέρτε το στους ειδικούς.
9: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
10: Τα πάντα για τα πάντα.
9: Microland Computers.
10: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 22 31 0 31 488.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
10: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχι. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
7: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδερ Τσεφερίν, γνωστοποίησε την απόφαση του να μην κατέβει στις εκλογές για την προεδρία της FIFA. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, Μπρούνο Άλβες, αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική Πορτογαλίας, σύμφωνα με την Αμπόλα. Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα βρίσκεται ο 30χρονος επιθετικός της Ντόρμουντ, Σέχου Γκυρασί, κάνει λόγο η Bild. Η Κόμο κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση 38 εκατομμυρίων ευρώ στη Φιωρεντίνα για τον 26χρονο επιθετικό Μόιζι Κιν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
3: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

0: φίλε. Καθημερινή κιόλα, εργάζεται ο κόσμο. Φιλικό παιχνίδι. Εντάξει. Πάντω, μπράβο και σε αυτού που πήγαν να στηρίξουν την εθνική μα.
1: Ισχύει και μεγάλο μπράβο, γιατί η αλήθεια είναι πω η ατμόσφαιρα εκτό του γηπέδου είναι απάνθρωπη. Στο όριο του απάνθρωπου, πραγματικά με τον ήλιο αυτό.
0: Εννοείσαι πω ζέστη, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν παλεύει αυτό το πράγμα. Το αναφέρω απλά για να το καταλάβει και ο κόσμο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο για να έχουμε πάλι
1: για την ώρα. Όχι, η εθνική μας τώρα έχει βολές. Ο Νίκ Καλάθης θα στοχεί στην πρώτη, μένει το 13-8 για τους φιλοξενούμενους. Για να μένουμε να δούμε για τη δεύτερη βολή.
0: Ωραία.
1: Για την ώρα.
0: Ωραία. Θα είσαι εσύ εκεί και θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα παρακολουθήσουμε παρέα λοιπόν.

0: Λοιπόν, μένουμε στο μπάσκετ, αφού ξεκινήσαμε μετά τις εθνικές και το φιλικό. Είναι 9.13 αυτή την ώρα, Ελλάδα-Κύπρος, και φυσικά ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι μαζί μας, ο Σωτήρης Γεωργίου. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς πάτε, καλώς ήρθες.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να ευχηθώ.
1: Τώρα ναι, έβγες και ζέστη, έβγες τη ζέστη. Ήταν, είχες πάει και στην Παγιά του Κουρσιώτησέλα.
0: Κάθε χρόνο, φίλε, επισκέπτομαι εκεί πέρα. Και γενικά, κοίτα να δεις, από τη δική μου την περιοχή, από τη λίμνη των Κρεμαστών και προς τα πάνω, προς το Καρπινήσι, λες, είσαι Αγρίνιο, 40 βαθμούς. Ανεβαίνεις πάνω, προς τα πάνω ψηλά, 22, ξέρω εγώ. Τεράστια διαφορά.
1: Εντάξει, τεράστια διαφορά. Καλά. Είχατε και φέρει την τριγωνίδα.
0: Ναι, ήταν. Έγινε πραγματικά εκεί στο Like Party. Πάντα γίνεται χαμός και πραγματικά ναι. Και ο Θοδωρής, φίλε, εντάξει, το αδιαχώρητο έγινε. Εντάξει, τα ξέρεις, δεν χρειάζεται να στα πω. Χαμός έγινε.
1: Τα ξέρω, νομερώνομαι για όλα.
0: Και μ' αρέσει που αυτό το παιδί, ρε φίλε, είδα κάπου σε ένα βίντεο όπως τραγουδούσε, σταμάτησε να φάει ένα χάμπουργκερ, νομίζω. Δηλαδή, πηγαίνει και το ζει παρέα με όλους τους φίλους του. Έτσι λες και πάει και αυτός να βγει έξω να περάσει όμορφα. Και καλά κάνει το παιδί.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό και αυτό είναι μυστικό της επιτυχίας για μένα, που τσαλακώνεται, που είναι κοντά στον κόσμο, γιατί θυμάσαι πια παλιότερα κάποιοι καλλιτέχνες.
1: Θα πει τα βοδά του, θα πει τα σφινάκια του, θα φάει τον μπέργκερ του, είναι απλός.
0: Ναι, και θα είναι κοντά στον κόμορφο. Κόσμο. Που μετράει αυτό, έτσι.
1: Αυτό μετράει, έτσι.
0: Ακριβώς. Θυμάμαι έτσι και μετά πάμε στον μπάσκετ. Θυμάμαι πολύ παλιότερα ο φίλος μας, κοινός κιόλας, ο Γιάννης ο Βασιλείου, τότε με το καμπριολέ και όλα αυτά, τραγουδούσε 2,5-3 ώρες συνεχόμενα και ήταν δίπλα από τον κόσμο στα τραπέζια πάντα. Και αυτό βέβαια τον κράτησε μέχρι και τώρα, τόσα χρόνια μετά. Το ίδιο κάνει και ο Θοδωρής και μπράβο. Ενώ κάποιοι άλλοι που δεν το κάνανε, φάγανε χ από τον κόσμο, έτσι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Απλό ήταν ένα σημαντικό δράμα.
2: Radio Rumeli News.
1: Το έχει πετύχει αυτό το πράγμα, γιατί είναι κάτι που το νιώθει πραγματικά, δεν είναι κάτι που υποχρεώνεται, και γι' αυτό και είχα πει κιόλας και χαίρομαι που δικαιώνομαι ότι από το 25 μέχρι το 30 θα είναι στην κορυφή. Εντάξει, ωραίος, η Βύση είναι Βύση, αλλά και πρέπει να βλέπεις ότι ο Φέρης ήρθε και είναι αυτή τη στιγμή ένας καλλιτέχνης που γεμίζει τα γήπεδα. Θυμάμαι όταν ξεκίνησε στην Πάτρα πέρυσι και λέγαμε αν θα έχει 4-5 χιλιάδες κόσμο, και του λέω του χρόνου θα έχει 10-15.
0: Ναι, αυτό έρχεται με δουλειά, φίλε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο και τίποτα, ναι, και τίποτα δεν χαρίζεται.
1: Γιατί τραγουδάει και στα μαγαζιά του που τραγουδάει 3-4 ώρες τραγουδάει πλέον, 4,5 ώρες, έτσι, όταν άλλοι τραγουδάει 2-3 το πολύ. Γιατί τραγουδάει τα πάντα, δεν έχει κόμπλεξ, και γιατί πάνω απ' όλα είναι ταπεινός, απλός, κοντά σε όλους, και αυτό είναι που τον κάνει τόσο αγαπητό σε όλες τις ηλικίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι να μείνει έτσι, που επειδή τον ξέρω μια 25ετία, 22 κάπου εκεί, νομίζω να αλλάξει.
0: Και ξέρεις πόσο αγώνα έκανε το παιδί για να φτάσει ψηλά, έτσι.
1: Έτσι. Όσοι, όταν είσαι καθαρός, συνήθως κάνεις αγώνα κι αν.
0: Όπως το πες, κι αν.
1: Γιατί ο Φέρης δεν τον έφτιαξε καμιά εταιρεία, φτιάχτηκε μόνος του.
0: Έτσι. Και είναι από τα λίγα παιδιά έτσι που
1: έχει. Να τα λέμε αυτά, δεν είναι ουρανοκατέβατος, δεν τον έφτιαξε κανείς, δεν τον έφτιαξε κανένα σύστημα, δεν τον έφτιαξε κανένα TikTok, δεν τον έφτιαξε κανένα εταιρεία, μόνος του.
0: Και είναι πολύ σημαντικό.
1: Έχει την ομάδα.
0: Εννοείται. Χωρίς ομάδα δεν πας πουθενά, φίλε.
1: Ναι, εννοείται, αλλά η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα η οποία είναι σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, δεν είναι εταιρεία.
0: Έτσι, ο καθένας στη δουλειά του, αυτό πρέπει να κάνει.
1: Όλοι μαζί φτιάξαν αυτό το έπος πλέον, έτσι, να γεμίσει τα γήπεδα ο Φέρης και να τον αποφέρουν όπου πηγαίνει, και να είναι αυτή τη στιγμή ένα όνομα σαν να πηγαίνει ο Ρέμος, σαν να πηγαίνει τέτοια ονόματα, έτσι, ο Οικονομόπουλος παλιότερα, δηλαδή πιο μετά το, εντάξει, ο Ρέμος είναι Ρέμος, έτσι, το συζητάμε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα κάνει και αυτή την αυλή στη Θεσσαλονίκη που θα αφήσει εποχή, θα είναι και χωρίς, και νομίζω θα είναι και 3.

0: επαφήσεις πιστεύω θα κάνει ρεκόρ όλων εποχών. Άλλο, γιατί η Δύση, ας πούμε, έχει και ακριβό εισιτήριο από Τίδα. Νομίζω 60-70 το είναι το φθηνότερο, δεν είναι και φθηνό. Έτσι, λοιπόν, ο Στέρης ακόμα έχει φθηνά. Άλλωστε στην επαρχία που δεν είναι μόνος, έτσι πήγε με την εταιρεία δισκογραφική. Λοιπόν, εντάξει.
1: Όσο είναι κοντά στον κόσμο, να μην φοβάται τίποτα και το ξέρει πλέον. Λοιπόν, βέβαια, φάγαμε αρκετό χρόνο με το φίλο μου στο Θοδωρή και ορθώς πράξαμε, πιστεύω εγώ.
0: Εντάξει, μωρά, λέμε και άλλα να το
1: τρώμε. Έτσι, μπράβο.
0: Άρχισε και άλλα θεματάκια τώρα και με νησιά.
1: Να,
0: και
1: μου επιτρέψεις να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Γιώργο τον Τζαλίκη, ο οποίος τραγουδάει στην και πέρασε από το Αγρίνιο νωρίτερα. Τραγουδάει στη Λευκάδα εκεί με την Τζένι Κατσίγεννη και άλλους καλλιτέχνες που είδα. Και ο Γιώργος. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός καλλιτέχνης και πάμε και στο μπάσκετ.
0: Πάρα χρόνια από Ρωμαίο.
1: Ναι, από τότε, θυμάσαι. 7 στα 7.
0: 7 στα 7, αυτό, μπράβο.
1: 7 στα 7.
0: 7 στα 7, έχουμε μεγαλώσει. Γύρναγα, εγώ ήμουν το κλάμπινγκ και θυμάμαι πήγαινα στο Ρωμαίο επειδή έκλεινε 8 η ώρα.
1: Μα εγώ έπαιζα μουσική σε κλαμπ, τελειώναμε εμείς και κάναμε μια βόλτα από τον Γιώργο μετά.
0: Ναι, ναι, και μου έχει μείνει εκείνο το σε.
1: Ναι. Ωραία, ωραία κουβέντα φίλασε.
0: Ωραία, εξάτως, χαρούμενος πάντα ο Τσαλίκης.
1: Ναι, ναι. Και απλώς πέρασε, ας πούμε, νωρίτερα από το Αγρίνιο και ήταν εκεί με τον αδερφό μου και μου έλεγε εκεί πέρα στην πλατεία όλος ο κόσμος, παρόλο που φόραγε το γυαλί, το καπέλο, εντάξει, ήλιος, ζέστη, με τον κόσμο εκεί. Αυτό και μπράβο του, μπράβο του και σε αυτό το παιδί.
0: Ναι, μα αυτά τα παιδιά όλα γουστάρουνε. Είναι σημαντικό. Δεν είναι αυτό να ανέβουμε, να πάρουμε τα λεφτά μας, να τραγουδήσουμε. Εντάξει, ήρθε ο Στάρ, λες και κατάλαβες. Γουστάρουνε. Αν ήταν και στην εθνική, στο NBA να παίζουν, θα ήταν και στην εθνική, πρέπει να για τους έπρεπε να παίξουν.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει αυτό.
0: Το αυτό είναι σπόντα. Όπως το πάρει κανείς.
1: Και συμφωνώ.
0: Δεν γνωστάω σε κανέναν, ούτε ψάχνουν κανέναν. Να μου λέει να έχω φιλίες, δεν με αποσχολεί, είναι γνωστό.
1: 1:42 πριν λήξει η πρώτη περίοδος, 13-17 μπροστά εκεί προς το φιλικό.
0: Αλλά να μας πει κάποιος κιόλας τι έγινε με τον Γιάννη το κούμπο και
1: ναι, πριν φύγω εγώ, μια εβδομάδα πριν, περιμέναμε να μας πει και ακόμα περιμένουμε.
0: Δεν θα μας πει ποτέ κανείς. Η ΟΚ, η διάρκεια και το Δήμο του Τικούδη, ο οποίος πουλάει νεύρα, δεν μου καταλάβει. Δεν του είχαν δημοσιογράφοι. Δημοσιογράφοι να κάνουν ερωτήσεις και πρέπει να φύγουν και θα δικούς. Λοιπόν, το βλέπω πάντα έτσι, δεν βρίσκεται. Δεν έχω καταλάβει. Έτσι, το βλέπω στις δηλώσεις του έτσι έχει ένα. Δεν έχω καταλάβει τον λόγο, σημα, γιατί ρωτάμε, γιατί ψάχνουμε, κάνουμε. Αλλά και πάλι αυτά που απάντησα το θα του πω λοιπόν εγώ του Δήμου και που είναι υπεύθυνος στις ομάδες, στις εθνικές, έτσι δεν είναι. Ο Μπερδευτήκας και δεν λέω. Ας μας πει όμως οι ΟΚΑΣ, μας πει να ξέρουν, εντάξει, δεν είναι τα λεφτά λένε. Οκ. Να μας πούνε τι έγινε και δεν παίζει με το κούμπο, τι έγινε και δεν είναι ο Λούκας. Οι αοριστείες του τύπου ότι πήγε στο Μαϊάμι και αποφασίστηκε το καλό, να κάτσε, εγώ έχω μείνει το κούμπο, είπε θέλω να παίξω. Οι ΟΚ λέει ότι τα λεφτά εμείς τα έχουμε εδώ ασφαλιστήριο. Εγώ ξέρω ότι όταν υπάρχουν αυτά δεν μπορεί να πει η ομάδα δεν πας. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλοι μαζί τελικά λέει συμφωνήσαν από κοινού. Δηλαδή μάλλον με εγώ και Γιάννης. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς Μαϊάμι. Δεν έχω καταλάβει όπως ακριβώς. Επίσης ο Γιάννης αφού ήθελε να παίξει, γιατί δεν πήγε να παίξει. Όλοι μπες κατεβαίνουν τώρα σχεδόν όλοι. Και δεν κατέβαινε να παίξει. Μπήκε αλλάξει ομάδα.
1: Ο Δήμος Δικούδης είναι διοικητικός υπεύθυνος της Εθνικής Ανδρών και γενικότερα των εθνικών ομάδων στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.
0: Μπράβο, λοιπόν, να μας απαντήσουν όλοι αυτοί λοιπόν. Τι έγινε, δεύτερος Λούκας, κεφάλαιος Λούκας, που ενοχλούνται οι Παναθηναϊκοί, μην φτύξουμε το τοτέμ. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, άμα οι Παναθηναϊκοί ασχολούνται με τον Λούκα και τον κάθε Λούκα και τον κάθε εκατομμυρίουχο παίκτη που έχουν και τους ενδιαφέρει να παίξει η Εθνική, έγραψα και ένα άρθρο στο στίγμα τη Λέτζερ που γράφω που λέω, συγγνώμη. Εμένα τι με την περάσει, εδώ υπάρχει και Ντόγλου, εδώ υπάρχουν Πετρούνιες, αυτή είναι η τάρα, το εθνική πόλο. Δεν τους βλέπουν τους μπασκεμπολίστες, δηλαδή θα κάνουμε πλάκα, θα κάνουμε τώρα, έτσι και με τον Ντόγλου, με τον Σλούκα, ή και με τον Ετοκούμπο, κάνουμε πλάκα τώρα. Τι είναι και θα μιλάμε κιόλας, δηλαδή ενοχλούνται κάτι Παναθηναϊκοί, δεν γράφει στο social που είναι ο Σλούκα, να μας πει κάτι. Και λένε πού, πολλές και δεν δείχνουν, δεν έχετε τον Ντόγλου, δεν έχουν τίποτα να μας πεις, τον Ντόγλου το μέσα περάσει δίπλα σου, δεν το ξέρουν.
1: Ναι, γιατί δεν έχει την προβολή.
0: Να το ξέρουμε να πάνε να του πούνε κοστάρα μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε την πάμε του Λούκα, αλλά θα πρέπει να μας διευκρινίσει ο Λούκας όμως εάν αποσύρθηκε από την εθνική. Δεν έχουμε, αλλά δεν χρωστάμε και σε κανένα τίποτα, έτσι. Και στο τελικά να είσαι σε καλή εθνική, πρέπει να είσαι στρατιώτης. Εάν δεν είσαι στρατιώτης, για μένα δεν υπάρχει ο αθλητής. Είναι ξεκάθαρο, έτσι. Και μετά το κούμπο επίσης, επειδή όλο λέει έρχομαι κάνω σε πολλές, πολλές απουσίες έχει μαζεύσει, δεν κατάλαβα. Τι του χρωστάμε κάτι και το ξέρω.
1: Συμφωνώ
0: και
1: μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί έχω διαβάσει και δημοσιογράφους που λέει χρωστάμε σε ένα του κούμπο. Τι χρωστάμε σε ένα του κούμπο, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Έλληνας είναι. Οκ, okay. Έχει αναφερθεί και στην Ιγυρία, το σωστά δικαιωμάτιο, τιμάει την Ελλάδα, έτσι λέγουμε ότι.
1: Εννοείται.
0: Δεν ναι, ούτε έχουμε, ούτε θα πω παράπονο, αλλά θα μπορούσε πιστεύω να έχει παίξει και λίγο παραπάνω στην Εθνική. Πάση περιπτώσει, ας μας διευκρινίσει και ο ίδιος ο Γιάννης, γιατί είχε πει ότι θέλω να παίξω. Τι έγινε, να μας πούνε, δεν αφήνει το Μαϊάμι, άντε το δεχτούμε, να ξέρουμε όμως τι έγινε. Ο Λούκας επίσης, να μας πει αποσύρθηκε από την Εθνική, είναι τραυματίας. Γιατί ο Καρόβλος κλείθηκε, είπαν είναι τραυματίας, δεν κατεβαίνει, σωστό. Είναι τραυματίας ο Λούκας. Δεν κλείθηκε γιατί ξέρω να πει όχι για να μην γίνει ντόρος. Ας μας πούνε, γιατί έγινε και στο προηγούμενο παράθυρο αυτό.
1: Πάντως από ό,τι είδα στην πρώτη του Παναθηναϊκού, για συγγνώμη που διακόπτω το σωτήρι μου, είδα μια φωτογραφία με τον Ζέλικο. Ο Λούκας ήταν παρόν, τώρα δεν ξέρω αν προπονήθηκε ή όχι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω αν προπονείται. Είδα μια φωτογραφία, άλλο φωτογραφία να είναι με το Ζέλικο και με τον Μπατίστ ναι, πίσω ναι. Και άλλο προπονούμε, δεν το ξέρω.
0: Γι' αυτό
1: το.
0: Λοιπόν εγώ είπα, ας μας πούνε τι συμβαίνει. Δεν μας το λέει κανένας, οπότε και εμείς έχουμε τους ιδιασμούς μας, έτσι, πάρα παρακάτω.
1: Δύο λεπτάκια έχουμε, δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε.
0: Δεν έχει τίποτα να πούμε ότι στο...
1: Με το Γόκαπ είναι εκεί ένα θέμα, ακόμη.
0: Τίποτα, σου είπα δεν θα παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με το Γόκαπ, καταρχήν στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει τίποτα, είναι ο τραυματισμός του Νάνου που θα μείνει δύο μήνες έξω. Περίπου, εντάξει, θα χάσει κάποια μάτσα, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα, δεν πάει για παίκτη φυσικά, εννοείται έτσι τη θέση του. Θα το καλύψει αυτό με τον Φραντίσκο να πηγαίνει στο 2 στα χαμηλά σχήματα, αυτά που είχαμε αναφέρει, γιατί δεν έπαιζαν και πολύ μαζί ο Φραντίσκο με τον Νάν. Ένα θέμα είναι η καθυστέρηση και το να βρεθούν αυτοί οι δύο μαζί θα γίνει μέσα στη σεζόν. Ο Ολυμπιακός με το WOCAP έχει τελειώσει, θα περιμένετε απόψη του δικαστηρίου, έχει ενδιαφέρον γιατί αν δικαιωθεί ο WOCAP σημαίνει αυτό ότι ανά πάση στιγμή θα έρθει μια ομάδα θα λέει πάρε νάνες πέσεις Μανάκο, 5 έρχονται η ομάδα καινούργια που θα πει στο MBU, πήγε πάρε 15 φεύγεις στον Παναθηναϊκό, πάρε 10 φεύγεις. Δεν είναι λογική αυτή, δεν νομίζω θα δικαιωθεί ο WOCAP. Εν πάση περιπτώσει έχει τελειώσει τον Ολυμπιακό, ίσως γίνει μια προσπάθεια από το Ντουμπάι με 2,5 εκατομμύρια αν βάλει και ο WOCAP. Εδώ βέβαια το θέμα είναι ότι ο WOCAP, η εφορία, θα το αναλύσουμε αυτό αύριο, η εφορία που θα πληρώσει ο WOCAP, γιατί τα ψάξει τα θέματα, τα γράψει και στα άθλα μου, στην ουσία η διαφορά με τον Ολυμπιακό είναι 500 χιλιάρια, δεν είναι το 1,5 εκατομμύριο που νομίζουμε το χρόνο και δύο, γι' αυτό και δεν βάζει λεφτά ο WOCAP στην τσέπη του. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Κατά τα άλλα περιμένουμε αν ο Λαριτζάκης θα πάει στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα μπάμα από το NBA, θα περιμένει Νοέμβρη, λογικά το χεζόν ή το τι άλλο. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό ότι πήρε το Watson από τον Denver με 23 εκατομμύρια χρόνο στη θέση του στο Cleveland, που σημαίνει ότι δύσκολα θα βρει χώρο στο rotation. Ο Χεζόνα και σου φύγει και έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αύριο θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φίλε, γιατί πρέπει να πάμε σε
0: δύο. Να αναφερθούμε περισσότερο σε όλα.
1: Ακριβώς. Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ.
0: Καλά.
1: Γεια σου Σωτήρη. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάμε ευθύς αμέσως σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα ξανασυνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου για να δούμε την εξέλιξη στο μάτς της εθνικής μας. Πρώτη περίοδος 17-21 προς τα η Κύπρος.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

λοιπόν, όλα καλά λοιπόν. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 8. Sports on Air Live με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με το Σάκη Μπουζδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας, με δικά σας φυσικά γραπτά μηνύματα. 6-98-45-21-8-21. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σε λίγο θα πάμε στον Γιώργο Ιωάννου να μας πει για το πώς πάει το φιλικό της εθνικής μας με την Κύπρο. Να πάμε πρώτα λίγο στα μηνύματά σας. Να χαιρετήσουμε τη φίλη μας την Βίκη. Καλησπέρα Σάκη, λέει, καλώς όρισες, μας έλειψες και εσείς μου λείψατε Βίκη μου και σας ευχαριστώ όλους σας και για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου σε όλο τον κόσμο, ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα, αναμένω, ευχαριστώ, μας λέει φίλη μας Βίκη, γεια σου, καλή μας φίλη Βίκη. Πάμε στην φίλη μας την Ελένη, Σάκη καλησπέρα και καλή εβδομάδα, μας λέει φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε σε σένα Σάκη, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή αρχή και καλό από καλό καιρό, μάλιστα. Καλή συνέχεια καλοκαιριού θα ευχηθώ εγώ Γεωργία μου. Αύγουστος είναι ακόμη. Πάμε και στην όμορφη Λευκάδα. Η φίλη μας η Νίκη, καλησπέρα στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Τον σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα. Καλώς μας ήρθες πίσω. Είμαστε συντονισμένοι. Καλή επιτυχία εύχομαι και αυτή τη χρονιά. Αλλά και για το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας. Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Νίκη μου, σε ευχαριστούμε. Καλώς σας βρήκα όλους σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 39 λεπτά είμαστε μετά τις 6. Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Γιώργο Ιωάννου, are you ready? Που λέει και το τραγούδι. Είσαι έτοιμος?
1: Εγώ, Σάκη μου, ready είμαι συνέχεια. Το θέμα
0: κάτσε,
1: είναι ότι...
0: Κάτσε. Δεν είσαι ready, είσαι βόρεια. Και στο Μαρούσι δεν είσαι.
1: Σωστό.
0: Άραγε, δεν είσαι ready.
1: Δεν ξέρω αν η Ελλάδα είναι ready μέχρι τώρα να προσπεράσει.
0: Δεν τα βλέπω καλά πάντως. Η Κύπρος καλύτερα.
1: Είναι ακόμα πίσω. Δεν έχει περάσει μπροστά καθόλου κατά διάρκεια του παιχνιδιού. Να το αναφέρουμε αυτό. 32-31 η Κύπρος είναι μπροστά. Η Ελλάδα που είχε καλύτερο της μέχρι τώρα τουλάχιστον πρώτο σκόρ τον Γιαννούλη Λαρετζάκη στους 6 πόντους. Άλλους 6 έχει βάλει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Γενικότερα δεν έχει.
0: Ο Λαρετζάκης ο οποίος κατοστάρισε, έτσι. Καλά το λέω.
1: Η αλήθεια είναι προσπαθεί όσο μπορεί να ανεβάσει λίγο την εθνική, να μπορέσει λίγο να δώσει ψυχολογία.
0: Όχι, εννοώ ότι συμπλήρωσε 100 εμφανίσεις με την εθνική, ο οποίος είναι και αρχηγός.
1: Αυτό δεν το είδα. Δεν το είχα διαβάσει αυτό, η αλήθεια είναι.
0: Γι' αυτό είπα, είναι και αρχηγός σήμερα, έτσι. Έχει 100 συμμετοχές με την εθνική μας, γι' αυτό το είπα ότι κατοστάρισε. Να μην παρεξηγηθώ, δεν έγινε 100 χρονών. Πάντως, γενικά βλέπω μια χαλαρότητα. Δεν ξέρω κατά πόσο όσο μπορεί να το βέβαια.
1: Το λες χαλαρότητα, τώρα ας πούμε πήρε rebound εκεί προς τη μέση στα σειρά και τα αστόχια βέβαια, είναι έλειξε και ο χρόνος επίθεσης πριν από λίγο για να καταλάβει ο κόσμος και το πόσο χαλαρή είναι μέχρι τώρα οι Έλληνες διεθνείς. Ο Θανάσης από το κούμπο αστόχια σε κάτω το καλάθι σε τρία συνεχόμενα lay-up. Την ίδια φάση.
0: Την ίδια φάση.
1: Το rebound από τον Γουστο, τέλος πήρε δύο βολές, τις έβαλε, αυτό ήταν όλο. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει και το πόσο χαλαρά έχει μπει η εθνική στο παιχνίδι. Τώρα έχει την κατοχή με τον καλάθι. Ντόρσεϊ στην κορυφή της ρακέτας, περιμένει το σκρίν από το Μίτογλου, φεύγει ο Μίτογλου. Ντόρσεϊ θα εκτελέσει για τρεις, άστοχος. Επιθετικό rebound τον Τίνος Μίτογλου, που θέλει να ποστάρει, σηκώνεται εκτός οροφίας, αστοχή. Επιθετικό rebound.
0: Από ό,τι είδα,
1: Γιώργο... για το πρώτο προβάδισμα της Ελλάδας, ναι. Πρώτο προβάδισμα για την εθνική μας. 34-32 στα 3-32. Διαχειρός Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Από ό,τι είδα νωρίτερα, Γιώργο, είναι και ο Μπράντοβιτς με τον Μπατίστ στο γήπεδο.
1: Βλέπουν οι άλλοι και είναι το γήπεδο που, στο οποίο θα βρίσκονται ως γηπεδούχοι και ως προπονητές. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Από τη νέα σεζόν, στο πλαίσιο της EuroLeague. Γενικότερα να αναφέρουμε στον κόσμο, ενώ η Κύπρος έχει την μπάλα από το πλάι, στα 11 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της, να αναφέρουμε λίγο στον κόσμο, εντάξει, δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό φιλικό σε σχέση με τα παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική στο παράθυρο των προκριματικών που έρχεται 28 και 31 Αυγούστου με Ουκρανία και Ισπανία αντίστοιχα. Είναι νομίζω το ιδανικό όμως για να το πούμε λαϊκά να ξεπουκώσουν οι Εθνικοί.
0: Ναι, με τέτοια χαλαρότητα φίλε πιο πολύ θα μπουκώσουν παρά θα ξεπουκώσουν.
1: Γι' αυτό πρέπει λοιπόν να ανεβάσουν λίγο στροφές.
0: Να σε ρωτήσω, λοιπόν, γιατί ρωτάει και ένας φίλος, μπορείς να πεις την 12η της Εθνικής, αλλιώς να σε βοηθήσω.
1: Άλλη μια, γιατί δεν σ' άκουσα καλά.
0: Ρωτάει και ένας φίλος, να ξαναπούμε λίγο την 12η της Εθνικής μας.
1: Βεβαίως, την 13η, για να είμαστε.
0: Α, 13η,
1: όχι. Okay. Συγκεκριμένοι, έτσι. Το αναφέρω γιατί υπάρχει και ένας 13ος παίκτης, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Για πάμε.
1: Όλοι θα αναφέρουμε. Λοιπόν, Ντόρσεϊ, Λαρετζάκης, Μωραΐτης, Τολιόπουλος, Καλάθης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Περσίδης, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάσης Αντετοκούμπο, Μίτογλου, Νετρίπογλου και Μπαζίνας. Είναι οι 13 του Βασίλη Φανούλη στην προκειμένη περίπτωση. Να πάμε λίγο και στο 12 της Κύπρου, έτσι, να την αναφέρουμε. Λοζίδης, Γιαναράς, Πασιάλη, Μιχαήλ, Ηλιάδης, Μάρκου, Γιαναράς, Κουμής, Αγγελή, Τίγκας, Παυλίδης και Μαντοβάνη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η 12 της Κύπρου.
0: Είναι Γιάννης Γιαναράς και Χάρης Γιαναράς. Γιατί το είπες δύο φορές το επόμενο.
1: Ιωάννης και Καράλαμπος Γιαναράς. Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δώσ' μας το σκορ και θα πάμε μια βόλτα εμείς για τα διεθνή και θα
1: πάμε. 2:37 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. 34-32 εθνική μας είναι μπροστά.
0: Έγινε Γιώργο μου, θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργος Ιωάννου είναι. Και παρακολουθεί το ματς της Εθνικής μας, το φιλικό με την Κύπρο. Θα ξανασυνδεθούμε σε λίγο πάλι με τον Γιώργο.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να ταξιδέψουμε ανά την Ευρώπη, ανά τον κόσμο. Ο εκείνος μόνο ξέρει και είναι και μοναδικός αυτό, Μάνος Σταραμόπουλος.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μια εβδομάδα έτσι έχουμε να τα πούμε άλλως.
2: Καλησπέρα Σάγκη, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά φίλε.
2: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ενώ νωρίτερα είχαμε πει πως ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν ορίστηκε να διευθύνει το παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League απέναντι έτσι στην βουλγαρική την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, τώρα η UEFA όρισε τον Γερμανό Στέγκεμαν, Σάσα Στέγκεμαν, ο οποίος ήδη έχει διευθύνει 6 παιχνίδια.
0: Γνωστός. Εδώ.
2: Το ελληνικό πρωταθλήματο ακριβώς θα διευθύνει το παιχνίδι στην Τσεχία απέναντι στη Χράντε Σκράλοβε την Πέμπτη για το δεύτερο παιχνίδι των play-off του Πόφερες Λίγκ. Από εκεί και πέρα έχουμε το θέμα ότι ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο Σλοβένος, με δήλωσή του είπε ότι δεν θα θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της FIFA, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, εκείνος που θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, και επίσης και ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, ο μεγαλύτερος ηλικιακά κιόλας, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα, που θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, καθότι θα υπάρξει, θα δημιουργηθεί μια κοινοπραξία μεταξύ της UEFA, της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, Ασία και Οκεανία, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την η CONMEBOL, σίγουρα είναι με τον Τζιάνι Φαντίνο, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την CAF που είναι η Αφρικανική Συνομοσπονδία, όπου ο πρόεδρος, ο κύριος Πατρί Μοτσέμπε, είπε ας μιλήσουν οι ψήφοι την ώρα της ψηφοφορίας. Οπότε
0: θεωρείς ότι ο Τζέφε, θεωρείς ότι λόγω όλο αυτό που προηγήθηκε, γι' αυτό αποφάσισε να μην βάλει υποψηφιότητα, γιατί ξέροντας ότι μάλλον δεν θα βγει, λέω τώρα, δεν ξέρω.
2: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, θα σου πω τι θα γίνει. Θα δημιουργηθεί, όπως είπα, μια κοινοπραξία, μια συμμαχία ανάμεσα σε UEFA, Ασιατική Συνομοσπονδία, Βόρειος Κεντρική Αμερική και Ζηλανδία, Οκεανία καλύτερα, όπου όλοι αυτοί έτσι έχουν αρκετά ισχυρό μερίδιο, πιθανότατα να φτάσουν στους 106 ψήφους, πιθανότατα. Λοιπόν, τι θα γίνεται, θα δημιουργήσουν ένα συμβούλιο, εκτελεστικό συμβούλιο, ενώ με την προϋπόθεση ότι θα βγουν. Τι γίνεται, τα 4 χρόνια που είναι η προεδρική θητεία, τον πρώτο χρόνο θα πάει ο μεγαλύτερος σε ηλικία που θα είναι της Ασίας ο πρόεδρος, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα. Το δεύτερο χρόνο πιθανότατα θα πάει ο Βίκτορ Μονταλιάνι, να μοιράσουν δηλαδή το παιχνίδι. Και στον τέταρτο χρόνο...
0: Όλοι από λίγο.
2: Ένα χρόνο καθένα.
0: Ναι, ένα χρόνο καθένα, κατάλαβα.
2: Και στον τέταρτο χρόνο θεωρώ ότι τότε θα πάει ο Τσεφερίν. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, τον Απριλίο του 27 έχουμε επίσης εκλογές και για την UEFA που θα διεξαχθούν στην Αστάνα του Καζακστάν.
0: Αυτό Μάνο μου έχει ξαναγίνει ποτέ, δεν το θυμάμαι στην ιστορία. Δηλαδή να μην είναι ένας όλη τη θητεία, αλλά να είναι.
2: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Δεν έχει ξαναγίνει, έτσι. Δεν το θυμάμαι κι εγώ.
2: Θα γίνει τώρα για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ούτως ώστε να μην μπορεί ένας να περάσει τα θέλω του, όπως τώρα θέλει ο σημερινός πρόεδρος, ο Τζιάνι Φαντίνο, που βλέποντας ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για αυτόν, προτείνει να δημιουργηθεί μέσα στο 27 ένα παγκόσμιο κύπελο με ποδοσφαιριστές κάτω των 15 ετών. Ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο θα συμμετάσχουν και οι 211 εθνικές ομοσπονδίες. Καταλαβαίνει πως με νύχια και με δόντια έτσι προσπαθεί να παραμείνει στο θρόνο του. Τώρα τι θα γίνει θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό είναι κάτι, καταλαβαίνεις ότι θα πάρουν όλες μέρος. Δεν θα είναι σαν το παγκόσμιο κύπελο που είχαμε 48 ομάδες. Εδώ θα συμμετάσχουν και οι 211. Τώρα πώς θα γίνει αυτό?
0: Ναι, γιατί θα γίνει ένα χαμός. Είναι πάρα πολύ.
2: Μόνο αυτός το ξέρει πώς θα γίνει. Μάλιστα. Δεν το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μας έχει πει ακόμα, ούτε έχει ανακοινώσει πώς θα γίνει αυτό με τις 211. Θα δούμε. Προφανώς κάτι θα έχει στο μυαλό του. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάνει προσπάθειες απέλπιδες. Αλλά θα δούμε. Περιμένουμε μέχρι τις 18 Νοεμβρίου που είναι η τελευταία ημερομηνία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για να διεκδικήσει τις εκλογές. Το μίνιμουμ που πρέπει να έχει είναι 5 εθνικές ομοσπονδίες. Εντάξει, αυτό το έχει και οποιοδήποτε πληρολόγος. Τώρα πάμε στο θέμα του Άλβαρες, του Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης. Να θυμίσουμε ότι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής το 22 και φιναλίστ βεβαίως το 26 στα γήπεδα των ΗΠΑ με την εθνική του ομάδα, έχει εκφράσει ανοιχτά την πεποίθησή του, την επιθυμία του να πάει να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στην Μπαρσελόνα, με την οποία ήδη έχει μιλήσει προφορικά, εννοείται, με τον Γερμανό πρόεδρο τον Φλικ, αλλά επίσης και τον αθλητικό διευθυντή τον Μπλαουγκράνα, τον Ντέκο. Βεβαίως δεν έχει μιλήσει ο ίδιος, έχει μιλήσει ο ατζέντης του. Εντάξει, έτσι γίνεται το παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, καλά, ναι.
2: Οπότε, οι οπαδοί λοιπόν της Ατλέτικο Μαδρίτης τον αποδοκίμασαν εντόνως. Και ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο προπονητής της Ατλέτικο, λέει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής επιθετικός που μας έχει προσφέρει πάρα πολλά και δεν του αρμόζει τέτοια συμπεριφορά. Για μένα, προσθέτει ο Ντιέγκο Σιμεώνε, παραμένει ένας ποδοσφαιριστής δικός μας. Τι θα γίνει στο προσεχές μέλλον? Να θυμίσουμε, 1η Σεπτεμβρίου λήγουν οι μεταγραφές φέτος στο παγκόσμιο μεταγραφικό παζάρι. Έχουμε τρόπο ακόμα.
0: Ο ποδοσφαιριστής θέλει να πάει σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
2: Την Μπαρσελόνα, το έχει δηλώσει.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχει και μια κρούση τώρα από πλευράς Arsenal.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, αυτό είχα διαβάσει.
2: Έκανε μια κρούση, αλλά ο ίδιος θέλει να πάει στην Μπαρσελόνα. 150 εκατομμύρια είπε ότι θέλει η Ατλέτικο από την Arsenal. Δεν νομίζω ότι η Arsenal αυτή τη στιγμή είναι αποφασισμένη να δώσει τα 150 εκατομμύρια, αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Αν και αφού δεν θέλει ο Άλβαρες, δεν νομίζω να προχωρήσουν οι επαφές, αλλά...
0: Έχει ρήτρα, μήπως δεν άκουσα καλά, υπάρχει ρήτρα νομίζω?
2: Ρήτρα όχι, δεν έχει μπει, όσο θέλει τον πουλάει η Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, γιατί όλοι έχουν ως τρανό παράδειγμα ότι είχε πάθει η Μπαρσελόνα που είχε βάλει ρήτρα 222 εκατομμύρια, απλησίαστο νούμερο βεβαίως, αλλά δεν ξέρανε τι σημαίνει Paris Saint-Germain.
0: Το μάθανε μετά όμως.
2: Το μάθανε, ναι. Οπότε τώρα δεν βάζουν ρήτρα. Γιατί όπως είπε κάποια στιγμή φέτος τον Ιούλιο, ειδικά που έπαιζε το όνομα του Μάικλ Ολίσε, του Γάλλου εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου, που ακούστηκε ότι θα κάνει κρούση η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ήταν αποφασισμένη να δώσει μέχρι και 200 εκατομμύρια. Οι παράγοντες των Βαβαρών διέρευσαν ότι και με 500 εκατομμύρια να μας δώσει φέτος η Ρεάλ, εμείς δεν τον δίνουμε. Εντάξει. Οπότε κατάλαβε και η Ρεάλ, μην κάνεις και δεν έκανε επίσημη πρόταση.
0: Μάλιστα.
2: Πήρε τον Γιάν Διομαντέ από την Λειψία. Η Λειψία λοιπόν, μια και λέμε τώρα για αυτήν.
0: Έχουμε 1,5 λεπτό, Μάνο μου, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ό,τι πιο έχουμε να το πούμε.
2: Συμφώνησε από τη Μίλαν, παίρνει ένα ποδοσφαιριστή που ήταν παλιά δικός της. Ο Γάλλος, ο διεθνής, ο Κρίστοφερ Ενκουκού. Τον παίρνει δανεικό για ένα χρόνο με 3 εκατομμύρια για τον δανεισμό και οψιόν αγοράς 30 εκατομμύρια. Και επίσης η Νότιχαμ στρέφει το ενδιαφέρον της προς τον νεαρό μέσο της Μπαρσελόνα, τον Κασαντό, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του από τη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Ισπανίας. Σάγκη.
0: Ο Φαμπίνιο, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Ο Φαμπίνιο επέστρεψε, πήγε στην
0: Ευρώπη. Με τον Σαλάχ πάλι.
2: Τραμπζονσπόρ, ο οποίος Σαλάχ χθες ήταν κορυφαίος, πέτυχε και 2 γκολ και οδήγησε την Τραμπζονσπόρ σε νίκη 2-1 επί της Μπασάκ Σεχίρ.
0: Είδες όταν πληρώνεις και παίρνεις καλούς παίκτες και βγαίνεις στο γήπεδο, πώς ανεβαίνει το επίπεδο. Και με αυτό να κλείσουμε.
2: 17 εκατομμύρια το χρόνο δίνει στον Σαλάχ η Τραμπζονσπόρ, έτσι.
0: Εννοείται. Εννοείται. Τι θα, πιο λίγα αποκλείται να πήγαινε. Είδες ότι δεν ζήτησε, σε μια φάση δεν ζήτησε πέναλτι και είπε κιόλας, έκανε το νόημα με το χέρι του ότι δεν ήταν πέναλτι, αλλά την κίτρινη κάρτα την πήρε όμως. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
2: Εντάξει, αυτά συμβαίνουν.
0: Εννοείται ότι συμβαίνουν. Τέλος πάντων, λόγω της εθνικής μας, φίλε, δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο σήμερα. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Σου εύχομαι
2: καλή συνέχεια.
0: Σου εύχομαι καλή εβδομάδα.
2: Καλή υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες τις προσεχείς ημέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Θα τα πούμε αύριο.
0: Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Εντάξει, έγινε. Ναι. Γεια σου, Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
3: Και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210.
7: Τσάφης, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Κόντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κόντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Corpincio.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Ούρσης.

0: 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Να πούμε ένα δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
2: Έχει λέει εκεί μια ωραία φύση για τρεις.
3: Ήταν, δεν είναι τόσο δύσκολο τώρα.

0: Radio Ρούμενη. Νιούν. Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
11: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
8: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
11: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

έχει ποτιστεί με αίμα. Με αίμα δικό μου, με αίμα που χύθηκε για σένα. Τα κατάφερα, το πότισα το χώμα, δικό σου το έκαμα. Τώρα οι ρίζες μου, μονάχα αναμνήσεις. Ζω με αυτές, μου το ψιθύρισε η αγάπη πριν πεθάνει.

μουσική για μένα δεν έχει, ας πούμε, σύνορα ή αθισμούς. Χωρίζεται, δεν είναι. Στη μουσική που έχει κάτι να πει και κάποια που δεν έχει.

0: Ποια μούρκα.
1: Έπαψε αγάπη να θυμίζει. Πάμε αερατά. Βάλτε το μύρο να.
2: Βάλτε το. Βλέπει. Το έχει.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμε News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Ο φίλος μας ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Από το Μαρούσι ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα και εγώ εδώ πρώτη μέρα σε ακούω μετά τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Εγώ ξεκινάω λέει αύριο δουλίτσα. Καλή δουλειά να έχεις φίλε, καλή σεζόν και σε σένα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ακόμα δεν λέμε καλό χειμώνα, να λέμε. Άντε, να λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, γιατί ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Έχουμε και το Σεπτέμβριο που θα κάνει και ακόμα και οι ζέστες. Κάποιο μπανάκι θα πάμε και το Σεπτέμβριο.

Μια ειδησούλα για τον Παναθηναϊκό, ακόμα διαβάζω, πριν από αρκετές ώρες βγήκε, ότι για τον Καλάμπρια, Ιταλός δημοσιογράφος, λέει ότι είναι κοντά, βέβαια από την Ιταλία είχε αυτό, είναι κοντά σε επιστροφή στην Ιταλία. Και ο Παναθηναϊκός λέει δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δημοσίευμα από την Ιταλία για τον

Να δούμε το στοιχηματάκι αν έχουμε κάποια αλλαγή. Όχι, στο 83 παραμένει το 0-0 ο Σασούνα Λεβάντε. Μειώνει Ουτρέχτη Βίτα με την Χέρακλες 1-5. Από και πέρα δεύτερο γκολ για την Σιβασπορ, Μανίσα Σπορ, Σιβασπορ, Μανίσα Σπορ 2-1 στο 41. Και τα υπόλοιπα γκολ έχουμε μόνο για την Τσέλσι, από νωρίς νωρίς 0-1, τώρα είμαστε στο 11ο λεπτό. Το Ρώμα Φιωρεντίνα παραμένει το 0-0 στο 25ο λεπτό.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Ρώμα από ό,τι βλέπω εδώ. 1-0. Στο 28ο λεπτό με τον Ντονέλη, τον Μάλεν Ντονέλη. Ντονιέλη, κάπως έτσι. Στο 27ο λεπτό, Ρώμα Φιωρεντίνα 1-0. Ανοίγει το σκορ και από την Παραγουάη η Νασιονάλ Ασουνσιόν με την Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 15ο λεπτό.

τηλέφωνο φίλος μας ο Λευτέρης, και αυτός σήμερα η πρώτη μέρα δουλειάς, μπιλάρα δύσκολα. Σιγά σιγά θα μπει στο κλίμα, φιλαράκο μου, τι να κάνουμε, όλα τα ωραία τελειώνουν γρήγορα που λέει, έτσι και το καλοκαιράκι, αυτές οι λίγες μέρες, περισσότερες για κάποιους, λίγες για κάποιους άλλους, τελειώνουν πολύ γρήγορα. Τώρα τα κεφάλια μέσα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. 24 Αυγούστου, τα σχολεία κοντεύουν και τα σχολεία να ανοίξουν. 12 Σεπτέμβρη νομίζω είναι το πρώτο κουδουνάκι. Άρα και τα σχολεία όπου να είναι, λίγες μέρες ακόμα έμειναν για τα πιτσιρίκια, για τα παιδάκια μας. Ξεκινούν πάλι τα βάσανά τους, τα σχολεία. Και όπως μου είπε η κόρη μου χτες που μιλάγαμε περί σχολείων και αυτά, μου λέει ένα μήνα ακόμα καλά ήταν να πηγαίναμε τον Οκτώβριο. Από το Βύρονα μας έστειλε φίλος ο Δημήτρης Μηνυματάκη. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Ηλίας από τον Βοτανικό και ο Λιάκος. Τώρα εντεκάδα, φίλε που με ρωτάς για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη, τι να σου πω ρε φίλε, από τώρα ακόμα έχουμε μια-δυο μέρες μπροστά μας, μια μέρα αύριο και η Τετάρτη, να δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για την εντεκάδα. Πάνω κάτω κάποια πράγματα είναι σίγουρα. Τώρα από εκεί πέρα κάποιες θέσεις παίζονται. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης για τον αγώνα της Τετάρτης. Είπαμε 10 το βράδυ ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Εκεί θα είναι ο Θέμης Παλιούρας. Εντάξει, δεν έχει πάρα πολλά διλήμματα. Εντάξει, ο Βιτάλης δεν θα παίξει, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Από τον επόμενο αγώνα μπορεί να παίξει. Τώρα ένα δίλημα είναι Βάργκας Ζίνι, Βάργκας Γιώβιτς, Ζίνι Γιώβιτς. Θα το δούμε. Εκεί υπάρχει ένα δίλημα για το ροπονητή, λογικά. Κάποιες θέσεις είναι σίγουρες.

Καστρά, Κόσια, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Ρότα είναι σίγουρη αυτή η τετράδα στην άμυνα με τον Στρακώσια στο τέρμα. Νομίζω ο Μάριν και αυτός έχει θέση βασικού, θα είναι σίγουρα και αυτός. Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές επιλογές για τον Νίκολς, έχει πολλούς παίχτες να διαλέξει για τις υπόλοιπες θέσεις. Ο Κοϊτά λογικά θα είναι στην εντεκάδα το παιχνίδι της Τετάρτης. Κάποια δελήματα, παιδιά, είπαμε, έχει, αλλά έχει παίχτες να διαλέξει και να βάλει ό,τι καλύτερο για να κάνει την πρόκριση.

Λοιπόν, ανοίγει το σκορ και η Ανεσί με τη Ρέμς. Ρέμς Ανεσί 0-1 στο 35ο λεπτό. Το Χάλεσερ Σάλκε για το κύπελλο Γερμανίας παραμένει το 0-0 στο 36. Και ένα γκολ από την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας. Όσοι παίζετε χαμηλές κατηγορίες της Ιταλίας, Αλταμούρα με τη Μονόπολη 1-0 στο 19ο λεπτό. Κάτι άλλο δεν υπάρχει από τα παιχνίδια. Κάποιο γκολ δεν έχει μπει, κάτι άλλο. Ουτρέχτη Χέρακλες είναι 1-6 στο 62. Αϊτχόφεν Β' Τόπος 1-0 στο ίδιο λεπτό. Ο Σασούνα Λεβάντε τελείωσε 0-0.

Το Ρώμα Φιωρεντίνα παραμένει το 1-0 στο 35ο λεπτό με γκολ του Μαλέ και παραμένει και το 0-1 Φούλαμ Τσέλσι με γκολ από νωρίς από το πρώτο λεπτό με τον Πέδρο στο πρώτο λεπτό. Φούλαμ Τσέλσι 0-1. Έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία, Breiðablik Fram Reykjavík 1-0 στο 8ο λεπτό.

Τώρα για το μπασκετάκι, ότι από φέτος θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα Super Cup. Είναι και Ολυμπιακός με τέσσερις ομάδες. Το πρόγραμμα που διαβάζω θα γίνει το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Αμπού Ντάμπι. Το πρόγραμμα είναι 18 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 από τα κανάλια Nova Sports. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτη στις 8, ο τελικός 8 η ώρα 19 του μήνα, και ο μικρός τελικός την ίδια ώρα, την ίδια μέρα στις 5 το απόγευμα. Από φέτος λοιπόν θα έχουμε και Super Cup για την Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, νωρίτερα είπαμε το παιχνιδάκι της Μπολόνια με τη Λάτσιο 0-1 και από ό,τι διαβάζω εδώ σε κάποια site, ο Μανδάς κράτησε όρθια την Λάτσιο. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση ο θεματοφύλακας, ο Έλληνας θεματοφύλακας που είναι στην Λάτσιο και τελικά η ομάδα του κέρδισε 1-0 εκτός έδρας την Μπολόνια. Saw you at the party, dancing with a friend. Ένα γκολ ακόμα από τη δίτη κατηγορία της Ιταλίας. Κροτώνε Φότζια 0-1 στο 25ο λεπτό. Ισοφαρίζει Φούλαμ με τη Τζέλσι 1-1 στο 26ο λεπτό με γκολ του Τζοσούα Κινγκ Τζοσούα. Για το φίλο που του είπα γκολ, γκολ και over 2,5 είναι καλά. Του είχα πει και άσο την Ρώμα. Μια χαρά. Τα έχει παίξει ένα ταγκεράκι. Μια χαρά, φιλαράκο. Να μείνει έτσι η Ρώμα και να γίνει ένα γκολ ακόμα. Όποιος το βάλει στο Φούλαμ Τζέλσι θέλει και πήγε στα Μιάκη.

0: Για το φίλο που ρωτάει, ένα παιχνίδι που είπαμε πριν, τη Wolfsburg που έπαιζε μια ομάδα η οποία το όνομά της είναι λίγο σιδηρόδρομος και δύσκολος. Σιδηρόδρομος Αλτγλιέντσκε, κάπως έτσι λέγεται η ομάδα. Με τη Wolfsburg πήγαν στην παράταση, πήγαν στα πέναλτι. 3-3 κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι τελικά πέρασε η Wolfsburg 5-6. Και πήγε να γίνει πολύ μεγάλη έκπληξη από ό,τι βλέπω εδώ στοίχημα. Το 1-0-8 το διπλό της Wolfsburg. Το Χ 9-85 το διπλό. Ο Άσος ήταν στο 18, πλήρωσε το Χ στο 9-85. Παρακαλώ, τελικά η Wolfsburg πέρασε στα πέναλτι. Η Wolfsburg η οποία παίζει στην Β' κατηγορία της Γερμανίας φέτος. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Interwetten Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
1: 94,3 Interwetten Ελλάδα Sports.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.
4: Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους. Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-67-174, 69-73-38-52-34 και WhatsApp 69-78-020-596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε στον αέρα ζωντανά. Αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο. Μπιλάρα, την δεύτερη αγωνιστική την έχω βρει για τη Super League. Αν ξέρεις την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, γιατί θέλω να βρω εισιτήρια για να πάω στο γήπεδο. Λοιπόν, τη βρήκα. Τρίτη αγωνιστική έχουμε στις, το Σάββατο. Σάββατο είναι ο αγώνας, 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός. Στην, την ίδια μέρα Σάββατο στις 9 η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε Κυριακή τώρα, 7 το απόγευμα Ατρόμητος με την Καλαμάτα. Κυριακή επίσης 7.30 Όφη ΑΕΚ Φυσιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Στις 9.30 το πρώτο μεγάλο μάτς της χρονιάς, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και την Δευτέρα Αστέρας Άκτορ με τον Ηρακλή, Πότ Ηρακλής, στις 6 το απόγευμα. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική, η τέταρτη, και μετά νομίζω έχουμε διακοπή για το πρωτάθλημα. Η τέταρτη αγωνιστική είναι στις 12 Σεπτέμβρη, Σάββατο. Ο Ολυμπιακός παίζει με τον Όφη στο Καραϊσκάκη στις 7. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ατρόμητο στις 9 στο Καφθατζόγλιο. Η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο. Λογικά στην Τρίπολη θα παίξει την Κυριακή, 6 ώρα. Κυριακή Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7. ΑΕΚ Φυσιά Λεβαδιακός στις 9. Το μεγάλο μάτς της Θεσσαλονίκης, το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Κυριακή στις 9 ΠΑΟΚ Άρης. Και την Δευτέρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται, μάλλον Κυριακή, στο Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 τον Πανετολικό. Αυτά είναι όλα για την τέταρτη αγωνιστική. Άρα τρίτη αγωνιστική ξεχωρίζει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ Άρης. Άρα το μεγάλο μάτς είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική, το μάτς που ξεχωρίζει, το μεγάλο μάτς είναι στην Θεσσαλονίκη, το ΠΑΟΚ Άρης. 9 στην Τούμπα.

Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Να δούμε στο στοιχηματάκι αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Κάποιοι φίλοι στέλνετε μηνυματάκια για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να τα πούμε. Λοιπόν, Θέλτα Βίγκο κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το αφήσαμε στο 2-2. Τελικά το κάνει 4-2 από 0-2. Το έκανε 4-2. Μείωσε το 55-1-2 και από εκεί πέρα 87-97 και 101 έκανε το τελικό 4-2. Σταλ με τη Ρούχορζοφ, τελικό αποτέλεσμα 0-1. Φαρένσε Φελγκέιρας 1-1. Μάλμε Τζουγκάρντεν 0-3. Βάρνα Μολασκρόνα 1-1. Έστερσουντ Λουντσκίλε 0-0. Ένα παιχνίδι βλέπω από, από το Ισραήλ. Μακάμπι Νετάνια Χάπολ Μπνέι 0-0. Νόρκεπινγκ Φάλκεμπερκ 2-1. Ο Σασούνα Λεβάντε 0-0. Και από εκεί πέρα σε εξέλιξη έχουμε Αϊτχόφεν Β' Τόπος στο 81-0. Στο ίδιο λεπτό Ουτρέχτη Β' Χέρακλες 1-6. Λοκομοτίβ Πλότβιν με την Άρντα 0-0 στο 63. Ημίχρονο ο Τελούλ Γκαλάτι με την Άργες Πιτέστη 0-0. Κότσα Έλλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 1-0 στο δεύτερο. Ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο. Το ίδιο Λιβόρνο Τόρες 1-1. Σιβασπορ Μανίσα Σπορ 2-1 στο 49. Ρέμς Ανεσί 0-1 ημίχρονο. Γκολ για τη Χάλεσερ με τη Σάλκε 1-0 στο ημίχρονο. 11 παρακαλώ πληρώνει ο Άσος. Ρώμα Φιωρεντίνα ημίχρονο 1-0 με γκολ του Μαλέν στο 27ο λεπτό. Και Φούλαμ Τσέλσι 1-1 στο 38. Πέδρο στο πρώτο λεπτό το 0-1. Ο Ζωσουά στο 23 το 1-1. Από και πέρα τρίτη κατηγορία Ιταλίας Αλταμούρα Μονόπολη 1-0 στο 36. Κροθόνε Φότζια 0-1. Ρετζιάνα Ραβένα 1-0. Σαλενιτάνα Σορέντο Κάλσιο 1-0. Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0. Ζιλ Βιθέντε Καζαπία μόλις τώρα 1-0. Φεϊρένσε Πόρτο Βίτα 0-1. Και Μπρέιντα Μπλικ με τη Φραμ Ρέκιαβικ 1-2 στο 23ο λεπτό. Εδώ μπήκανε γρήγορα τα

0: Ο φίλος ο Αντώνης λέει: οι ελληνικές ομάδες έχουν πρόβλημα με την ευρωπαϊκή λίστα 17 ξένων. Και το παράδοξο είναι ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν για τη θέση των ξένων, για τη θέση τερματοφυλάκων, δύο ξένους. Ενώ για εμένα, τουλάχιστον ο δεύτερος θα έπρεπε να είναι Έλληνας. Και έτσι μια θέση στη λίστα της Ευρώπης για ξένους να είναι ελεύθερη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και σχετικό, φιλαράκο. Να υπάρχει κάποιος που να έχει, να είναι εμπιστοσύνης ο δεύτερος. Δεν λέω να μην παίζουν πολλά ελληνόπουλα σε ομάδες, όπως κάνει και ο Όφη που έχει πολλά ελληνόπουλα, αλλά πρέπει να είναι και το ελληνόπουλο που θα είναι πίσω από τον βασικό ξένο τερματοφύλακα να είναι εμπιστοσύνη, εντάξει, να μην βάλουμε ένα μόνο για να βάλουμε. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα και για τον Παναθηναϊκό ακόμα μία έτσι ειδησούλα που βγήκε πριν από αρκετή ώρα, τέλος πάντων. Όσοι το έχετε ακούσει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απομάδα από την Ολλανδία για τον Αχμέτ Τουμπά. Και το ενδιαφέρον, από ό,τι λένε, είναι έντονο από την Ολλανδία. Για είπαμε, μεταγραφές ακόμα δεν είναι μόνο να παίρνουμε, μπορούν να πουληθούν και παίκτες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες μέχρι να τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα έρθουν. Ο φίλος ο Νικόλας μας στέλνει μήνυμα από Κεφαλονιά. Μιλάρα άλλες δύο μέρες και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Σήμερα είμαστε στο ξενοδοχείο, μπαλκονάκι, και σε ακούω από το ίντερνετ. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Μπορεί να μας ακούσει και από συχνότητα, αν θέλεις, από την Κεφαλονιά, στο 98,6. Αν γράψεις εκεί, θα μας ακούσει και από συχνότητα. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάκο.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Μια χαρά. Να σε ρωτήσω, γιατί την έχω αυτή την απορία. Όλο σκέφτομαι να το ρωτήσω, αλλά όλο ξέρεις, το ξεχνάω. Και τώρα το θυμήθηκα και λέω, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο. Έχω ακούσει, μπορεί σε αυτό βέβαια να μας βοηθήσει και ο Μάνος ο Σαραμόπουλος, αν ακούει.
0: Αν μας ακούει ο Μάνος.
1: Ναι. Έχω ακούσει. Πες ότι, παράδειγμα, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει στο ρόστερ του 7 ξένους. 7 Έλληνες.
0: Ναι.
1: 7 Έλληνες. Και δώσει τη λίστα την ευρωπαϊκή με 7 Έλληνες. Δεν μπορεί να δώσει 17 ξένους. Κόβει και έναν ξένο, το ξέρεις αυτό. Πρέπει να είναι 16 ξένοι.
0: Νομίζω το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, ότι πρέπει να είναι έτσι.
1: Δηλαδή,
0: δεν παίρνω ορκό, αλλά νομίζω.
1: 6 οι Έλληνες, πάνε 15 παράδειγμα οι ξένοι.
0: Ναι, ναι, όσο έχουμε Έλληνες, χαμηλώνουν οι ξένοι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Τώρα, εκεί πέρα τι γίνεται. Μπορεί παράδειγμα να βάλει κάποιον παίχτη από τη, ας πούμε, K19. Θα μπορεί. Αλλά θα μπορεί ο K19 να παίξει παράδειγμα στο League Face, να το πούμε, το νέο.
0: Πόσα δεν μπορεί να παίξει, δεν γίνεται, γιατί αν παίζει την ίδια μέρα.
1: Δηλαδή,
0: δεν γίνεται
1: μέρα,
0: γιατί ούτως ή άλλως τα παιχνίδια των πιτσιρικάδων το K19 είναι ή την ίδια μέρα, νωρίς το μεσημέρι, ή την προηγούμενη το απόγευμα. Δεν μπορεί να πάει. Και άμα η ομάδα έχει πάει στο εξωτερικό, η μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει από. Ξέρεις, είναι δύσκολο να παίξει. Όχι, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει. Λογικά θα μπορεί να παίξει.
1: Αυτό λέω, αυτό
0: λογικά
1: λέω.
0: Θα επιτρέπεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Αν πέρασουμε ο Ολυμπιακός παίζει στην. Π.χ. στην. Πού να, μια χώρα.
1: Στην Ισπανία.
0: Στην Ισπανία. Ή σε μια χώρα στην.
1: Ναι, παίζουν στην Γερμανία.
0: Ναι. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι,
0: ή αν παίζει το μεσημέρι, ας πούμε, ο Πιτσιρικάς, ο νέος και ο Ολυμπιακός παίζει το βράδυ στις 10. Ναι, πάει από το ένα γήπεδο στο άλλο, δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά λέω, εάν, ξέρω εγώ, υπάρχει θέμα σε αυτό το πράγμα, έτσι, εάν επιτρέπεται ή όχι.
0: Νομίζω ότι αυτό επιτρέπεται να παίξει ο Πιτσιρικάς. Νομίζω επιτρέπεται να παίξει ο Πιτσιρικάς.
1: Δηλαδή είναι δηλωμένο στη λίστα,
0: ναι,
1: και των μεγάλων, να το πω, της ΠΑΕ, της κανονικής
0: νομίζω
1: ομάδας.
0: Ότι έχει ξαναγίνει με παίχτη του Ολυμπιακού κιόλας.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Νομίζω ότι έχει ξαναγίνει, αν θυμάμαι καλά. Και την χρονιά που είναι Ολυμπιακός, την επόμενη χρονιά που ο Ολυμπιακός που είχε καταρχθήσει με τις Πιτσιρικάδες στο κύπελο. Κάποιος παίκτης έπεσε και πήγε και έπαιξε μετά με τον Ολυμπιακό. Τον πήρε, δεν έπαιξε, τον πήρε στην αποστολή.
1: Και αυτή τη στιγμή τώρα, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός παράδειγμα έχει Στουρνάρες ο τερματοφύλακας 1, Σάλιακας 2, Ρέτζος 3, Κουτσίδης 4, Μουζακίτης 5, Φίλης 6. πρέπει να βάλει, μάλλον να μήπως βάλει και τον Μπακούλα μέσα. Ο Μπακούλα δεν ξέρω, είναι.
0: Να τη δηλώσει, λες, στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ναι, να τον δηλώσει, συν το Φορτούνι 8.
0: Ναι, και ο Φορτούνι 8. Να δούμε, για να δούμε την Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Για, τι γίνεται, έχει θέμα εκεί πέρα.
0: Νομίζω έχει και κάποιους, δεν έχει πολλούς Έλληνες. Νομίζω θα έχει να δηλώσει όμως, δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, θα βάλει πιτσιρικάδες.
0: Θα βάλει κάποιους πιτσιρικάδες, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στην ΚΑΠΑ 19, έτσι για να μπορούν να μπουν, ναι, ως Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, τους ή άλλους τους δηλώνει, ρε παιδί μου, απλά τους δηλώνει, δεν τους παίρνει στην ομάδα, δεν τους παίρνει στον πάγκο.
1: Όχι, δεν τους παίρνει στον πάγκο, αλλά στη λίστα
0: δηλαδή, πρέπει να δηλωθούν. Ναι, εντάξει, θα βρει, ναι, κάποιοι πιτσιρικά.
1: Ο Σαφίρης, παράδειγμα, που δεν έχει παίξει, που ήρθε να παίξει σε ελληνική ομάδα τώρα στον ΠΑΟΚ και δεν έχει ξαναπαίξει, θεωρείται ξένος.
0: Ναι, ναι, όχι, άλλο λέω.
1: Αυτό.
0: Λέω ότι οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια θα δηλώσουν κάποιους παίκτες από την β' ομάδα της,
1: ναι,
0: της,
1: ναι,
0: κάθε ομάδας. Εντάξει, θα τους δηλώσουν μόνο για να τους δηλώσουν ότι να πούν ότι έχουμε. Δεν θα παίξουν κιόλας. Υπάρχει και η λίστα β' από Έλληνες της Ακαδημίας των ομάδων που είναι απεριόριστες οι λύσεις εκεί.
1: Ναι, καλά, ναι, το ξέρω αυτό, το ξέρω αυτό. Ναι. Αλλά αυτό, αυτή την... το πρώτο που σε ρώτησα.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι όσο μπαίνουν Έλληνες, χαμηλώνουν ξένοι. Κάπως έτσι πάει.
1: Παράδειγμα, ο Ολυμπιακός τώρα. Ας πούμε, λέμε τώρα.
0: Ολυμπιακός τώρα πώς θα δηλώσει την Ευρωπαϊκή Λίστα Έλληνες. Θα δηλώσει το Φορτούνι.
1: 8, δεν σου είπα. Τους 8 σου είπα.
0: Άρα πρέπει να έχει 15 ξένους.
1: Όχι, 8 και 17 ξένους.
0: 17 ξένους, ναι, 15, ναι. 17.
1: Τώρα σε 17 ξένους, πιστεύω, παράδειγμα, Πόποβιτς 1, Γκαρσία 2, δεν ξέρω, δηλαδή, εάν θα πάρει, παράδειγμα, πες ότι έρθει ο Πουέρτας, έτσι, πιστεύω Γκαρσία θα μείνει έξω, Τσικίνιο πιστεύω θα μείνει έξω, ο Πόποβιτς θα μείνει έξω, θα έχει τον Στουρνάρα με τον...
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός τώρα,
1: τον Ορτέγα.
0: Μιλάμε τώρα, κάνουμε μια κουβέντα θεωρητική για τον Ολυμπιακό τώρα. Και θα πάρει παίκτες από τη λένε και θα διώξει παίκτες. Δηλαδή κάποιους παίκτες που λέμε μπορεί να μην γίνει στο Ολυμπιακό το ρόστερ τώρα την επόμενη, σε επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, ούτως ή άλλως δεν θέλει 35 παίκτες ρόστερ, το έχει πει ο άνθρωπος, θέλει ρόστερ μικρό. Άρα θα διώξει παίκτες αν έρθουν καινούργοι.
1: Γύρω σε 7. Έλληνες δεν πιστεύω να διώξει.
0: Όχι, Έλληνες τι να.
1: Εγώ πιστεύω, μη σου φάνει παράξενο, παράδειγμα, μπορεί να μην διώξει παράδειγμα, αλλά να μην μπουν στη λίστα. Αλλά πιστεύω ότι δεν μου φάνει παράξενο, δηλαδή, να φύγει κανένα Σικίνιο, Δανικός, Γαρίο, Άβε, λέω εγώ τώρα παράδειγμα.
0: Και να πούμε και είναι και ο Ρέτσο. Δεν είπαμε το Ρέτσο, τον είπαμε το Ρέτσο.
1: Ναι, τον είπα το Ρέτσο.
0: Τον είπαμε. Ο Μπακαούλας.
1: Ο Μπακούλας, Στουρνάρες ο τερματοφύλακας.
0: Μπράβο, Μπακούλα είπαμε.
1: Τους παίρνω από την άμυνα. Σάλιαγκας στο δεξί μπακ. Ρέτσος, Κουτσίδη.
0: Ναι, σωστά.
1: Στο σέντερ μπακ. Είναι 4. Μουζακίτης 5, Φίλης 6, Μπακούλας 7, Φορτούνης 8.
0: Σωστό, αυτή 8 είναι, ναι.
1: Είναι ίσα μετρημένη.
0: Ναι, αυτή είναι, σωστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ο Γιάρεμτσουκ θα φύγει.
0: Ο Ταρέμι θα φύγει. Έφυγε ο Ταρέμι, ο Γιάρεμτσουκ λογικά θα φύγει.
1: Ο Κλέιτον, ο άλλος που έχει ο Βραζιλιάνος αυτός, μπορεί να ξαπάει Ριο Άβε πίσω. Δύο αυτοί.
0: Ναι, γιατί το λένε όλοι ότι...
1: Πιστεύω θα φύγει, Ζέρσον θα φύγει. Τέσσερις έβγαλα.
0: Ο Ζέρσον έχει μια πρόταση από τις πρότασεις. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: λέει...
1: Και τρεις δεν θα μπουν στη λίστα.
0: Από την Κράσνοταρ έχει μια έτσι, ναι, πρόταση.
1: Πιστεύω,
0: μια
1: θα φύγει, θα φύγει, πιστεύω. Λέει τώρα, είπε ο Σαμοθράκης, αν θα φύγει, λέει, θα πάρει εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Κοίτα, λέω, ο Ολυμπιακός ψάχνει να βρει τώρα εξτρέμ, από τι λένε, ψάχνει ένα half box to box που λένε, και ψάχνει ένα back ακόμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, μπακ άμα έρθει δεν φύγει κάποιος, γιατί έχει ένα ακόμα, δεν έχει άλλο, το Σάλιακα. Τους άλλους δύο που θέλει να πάρει, πιθανόν αν πάρει δύο παίκτες να διώξει άλλους δύο στις θέσεις αυτές.
1: Μην δεν φάνει παράξενο παράδειγμα να...
0: Λέω τώρα, λέμε τώρα.
1: Αλλά να έρθει και μια πρόταση Βαρβάτη για τον Έσο.
0: Αυτό λέω, αυτό πήγα να σου πω. Είναι και θέμα τι προτάσεις θα έρθουν, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ας πούμε, να βλέπεις τον Κωνσταντέλια, το καλοκαίρι δεν πουλιόταν και ξαφνικά μέσα ένα βράδυ πουλήθηκε. Είναι αναλόγως και την πρόταση που έρχεται. Και δεν μπορεί να πεις.
1: Και... Τις πρώτες μέρες του Facebook, και θυμάμαι ακόμα, ήταν ο Χολέβας, τότε που πήρε μεταγραφή στη Γουότφορντ. Καθόμουν λοιπόν και λέω, γράφω στο Facebook, αυτή θα είναι η επόμενη, ξέρω εγώ, το επόμενο ρόσερ του Ολυμπιακού. Μιλάμε τώρα από τον Μάιο, έτσι, με το που τέλειωσε. Φίλε, ξαναγυρνάω πίσω, ξέρεις, 1η Σεπτεμβρίου τώρα, έτσι, γυρνάω πίσω, ξέρεις, στις σελίδες να πω, βλέπω τέτοιο. Ούτε το 50% δεν είχα πιάσει.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τώρα ακούω.
1: Δηλαδή, είχα, ας πούμε, 1η Μαΐου παράδειγμα, ή μάλλον 30 Μαΐου, πότε τέλειωσε το πρωτάθλημα, λέω το επόμενο ρόστερ του Ολυμπιακού θα είναι έτσι. Και ξαναγυρνάω πίσω, βλέπω σελίδα, παράδειγμα το Σεπτέμβριο, μετά από 3-4 μήνες. Τι είχα γράψει. Ούτε τους μισούς δεν έπιασα. Τίποτα. Έχει να αλλάξει όλα.
0: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Και είναι ακόμα αρκετές ημέρες μπροστά μας που μπορούν να γίνουν πολλές ανακατατάξεις ομάδες και πράγματα που δεν φανταζόμαστε μπορούν να γίνουν και να γίνουν, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Ή να έρθουν παίκτες που δεν περιμένουμε, ή να φύγουν παίκτες που πάλι δεν περιμένουμε να φύγουν.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα το έχει, έτσι.
0: Εντάξει, με τη Λίμπαρτ έχει πει ξεκάθαρος άνθρωπος. Έτσι θέλει να δουλεύει με πολύ μεγάλο ρόστερ. Καλός ή κακός, αυτό που θέλει ο άνθρωπος, αυτό κάνει. Εντάξει, δεν μπορεί να δουλεύει με 3-5 παίκτες, είναι πολύ.
1: Κοίταξε, 25 παίκτες και εμένα μου αρέσει 25 παίκτες. Αν εξαιρέσει τους Έλληνες που θα είναι αυτοί σίγουρα, γιατί αναγκαστικά λόγω λίστας, και εκεί πέρα κάνουν και ένα κακό οι Έλληνες οι παίκτες. Έτσι. Ποντάρουν στο ότι είμαστε 8, δεν μας πειράζει κανένας, αράζουμε. Το έχουμε εμείς οι Έλληνες.
0: Εντάξει, αράζουμε, μωρέ, γιατί οι Έλληνες τώρα δεν νομίζω ότι αράζουμε, γιατί και αυτοί μπάλα θέλουν να παίξουν. Τώρα να τους φάει ο πάγος η κερκίδα.
1: Άσε κάτι φορτούνης, κάτι
0: έτσι. Όχι, λέω γενικά και τα παιδιά. Λέω και τα γενικά και τα παιδιά τα νέα. Ίσα ίσα το όνειρό τους να παίξουν στον Ολυμπιακό, στην Άξι Μαναθναϊκό. Δεν είναι ότι πάμε να παίξουμε στην κερκίδα να κάτσουμε.
1: Το όνειρο μπορεί να το έχουν. Και εγώ έχω όνειρο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουν βολευτεί και λέει.
1: Μαζί με την πελούτσι.
0: Άλλο λέω, δεν είναι. Δεν θεωρώ ότι έχουν βολευτεί και λένε μια χαρά, είμαστε, μπήκαμε στη λίστα, δεν μας ενδιαφέρει. Θέλουν και αυτά να.
1: Κάπου το βλέπω αυτό.
0: Δεν νομίζω. Άντε να είναι.
1: Όχι μόνο στον Ολυμπιακό.
0: Γενικά λέω. Άντε να είναι μια κανόνα στην εξαίρεση. Αλλά γενικά και τα παιδιά τα νέα θέλουν και αυτά να κάνουν την καριέρα τους, να παίξουν μπάλα. Δεν νομίζω να τα αδικούμε. Το να λέμε ότι βολεύτηκαν.
1: Εγώ κάτι τέτοια βλέπω. Έτσι δεν βλέπω εξέλιξη. Άμα ξέρεις, άσε.
0: Εντάξει, εξέλιξη, φίλε.
1: Αυτή τα παιδιά. Έτσι, κοίτα, ή ο Τζόλης που είναι στην Άρσεναλ.
0: Κοίτα
1: και
0: το.
1: Βγάζει μάτια, έτσι.
0: Ναι, το να υπάρχει εξέλιξη είναι πολλά, τα πράγματα που να γίνουν. Δεν είναι μόνο ο ποδοσφαιριστής, είναι και η ομάδα πώς φέρει τον ποδοσφαιριστή. Ο προπονητής, αν τον ενδιαφέρει ο ποδοσφαιριστής, αν τον προσέχει, είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο.
1: Κυρίως είναι ο ποδοσφαιριστής.
0: Και ο ποδοσφαιριστής, αλλά όχι μόνο.
1: Άμα μπαίνει μέσα και ζωγραφίζει, δεν πάει να τον αφήσει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα εσύ μου λες τώρα. Παίχτη που γεννήθηκε να γίνει ένα ποδοσφαιριστή. Δεν έχουμε πολλού στην Ελλάδα τέτοιου. Λέμε παίχτε που φτιάχνουν οι ποδοσφαιριστέ.
1: Ναι.
0: Λόγω για αυτού του παίχτε είναι νέα παιδιά.
1: Κανένα, επειδή εγώ θα σου πω το εξή. Επειδή εγώ ασχολούμαι με τι πολεμικέ τέχνε από το 85-40 χρόνια. Έτσι, έρα τεχνικά, για πάρτι μου. Ξέρω το κορμί μου, ξέρω βοηστερό, ξέρω τι πρέπει να κάνω, τα ξέρω όλα. Έτσι. Έτσι και οι ποδοσφαιριστές. Ο Μουζακίτης παράδειγμα ή ο Φίλης, ας είναι πιτσιρικάδες. Ξέρουν που υστερούν. Εάν υστερεί στην ταχύτητα, εάν στην ταχυδύναμη, εάν στο σουτ, τα ξέρουν. Το θέμα είναι, αφού τα ξέρουν, δουλεύτε εκεί πέρα και βελτιώστε το.
0: Ναι, να δουλέψουν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Ναι, εσύ μιλάς για 40 χρόνια πριν που λες, αλλά κάποιος εσένας τα έμαθε.
1: 40 χρόνια, όχι 40 χρόνια πριν. Από το 85 μέχρι και σήμερα.
0: Λέω,
1: που είμαι στην
0: ναι, λέω ότι εσύ. Ναι, όμως εσύ κάποιος έλεγε να γυμναστείς. Επειδή να έχεις μόνος, δεν είχες ξαφνικά ένα πρωί, λες Βασίλη μου, λέει ο Βασίλης στον εαυτό του. Άλλο λέω. Άλλο λέω, ρε φίλε.
1: Έχουμε μεγαλώσει με Μπρουζί εμείς.
0: Ναι, άλλο λέω. Δεν είχες από την αρχή της καριέρας που έκανες εκεί στις πολεμικές τέχνες τι σου λείπει. Κάποιος σου είπε ότι σου λείπει αυτό.
1: Όχι. Κάνοντας διάφορες παράδειγμα, λαβές, διάφορες λακτίσματα, αγροθιές, έβλεπα από υστερό. Έτσι, μέσα από το πέρασμα. Μου το έλεγαν και προπονητές.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε, κάποιος το είπε κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Στον ποδοσφαιριστή πρέπει να του πει κάποιος ότι που υστερεί, που δεν υστερεί, γι' αυτό είπα.
1: Και μόνος του, μέσα στο γήπεδο. Έχει αντίπαλο. Ξέρω τι σου λέω. Έχει αντίπαλο. Βλέπει. Περνάει τον αντίπαλο και.
0: Τότε ρε φίλε.
1: Να επιταχύνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Τότε ρε Μπίλ, με τη λογική δικιά σου δεν χρειάζεται προπονητές, τίποτα να υπάρχουν στους πάγκους.
1: Όχι, δεν σου λέω δεν χρειάζεται.
0: Να βάζω 11 ποδοσφαιριστές. Όταν ο καθένας
1: ξέρει το κορμί του και ξέρει που υστερεί και οφείλει να δουλέψει.
0: Ναι, αλλά πρέπει
1: πέρα.
0: Να δουλέψει με κάποιον, όχι μόνος του.
1: Ναι, με κάποιον.
0: Αυτό λέω. Άρα χρειάζεται ένα απ' όλα για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: χρειάζεται και ο προπονητής να το καθοδηγήσει και στο γυμναστή να πάει να του πει τι ασκήσει να κάνει, έτσι και αυτό να βάλει κάτω το κεφάλι για να δουλέψει πάνω σε αυτές τις ασκήσεις.
0: Αυτό λέω. Χρειάζεται ένα.
1: Δεν είναι.
0: Χρειάζεται
1: απλά,
0: είναι
1: έτσι,
0: ένα παζλ. Ούτε μπορεί ο προπονητής μόνος να κάνει ένα ποδοσφαιριστή, ο ποδοσφαιριστής μόνος να γίνει μέση.
1: Όχι.
0: Θέλει δουλειά.
1: Θέλει χρόνο βέβαια, έτσι δεν γίνεται σε μια μέρα.
0: Θέλει δουλειά.
1: Έτσι, εννοείται. Αλλά πρέπει να δουλέψει όμως. Και φαίνεται αυτός που δουλεύει, φαίνεται. Φαίνεται. Από την πρώτη στιγμή φαίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει βέβαια και δυνατότητες, έτσι και το ταβάνι του κάθε ποδοσφαιριστή. Αλλά για μένα ταβάνι, παράδειγμα σε παίκτες που είναι του Ολυμπιακού, παράδειγμα όπως είναι ο Μουζακίτης, όπως είναι ο Πιτσιρικάς ο Φίλης, ακόμα είναι στην αρχή. Δεν μπορεί να μιλάνε για ταβάνι.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ, το έχω ξαναπεί για τον Μουζακίτη, ότι το παιδί αυτό φταίει και ο περίγυρός του. Εντάξει, που ξαφνικά τον έκαναν τον καλύτερο παίκτη του κόσμου.
1: Ναι.
0: Παιδί είναι, εντάξει, καλός κακός. Τα μυαλά κάποιων παιδιών παίρνουν λίγο παραπάνω αέρα και δεν είναι κακό αυτό. Πράγμα πιτσιρίκια είναι, εντάξει, παιδάκια είναι ακόμα. Του φορτώσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό ότι εσύ είσαι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού.
1: Ναι,
0: ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Έγινε και τον Golden Boy που βγήκε πρώτος και δικαίως βγήκε πρώτος. Τον ψήφισαν και βγήκε πρώτος πιτσιρικάς. Του δώσανε τη φανέλα του βασικού ότι εσύ είσαι Ολυμπιακός, πάνω στηριζόμαστε. Και το παιδί δεν άντεξε την πίεση. Και για μένα δεν είναι και άδικο που δεν δέχτηκε τόσο. Μάλλον ήταν άδικο που δέχτηκε τόσο μεγάλη πίεση ο πιτσιρικάς αυτός.
1: Όχι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Και βλέπεις τώρα ότι τον κρίνουν και παράξενα και να φύγει και δεν κάνει και δεν ράνει. Είναι άσχημο.
1: Εγώ δεν μιλάω.
0: Δεν λέω για σένα. Δεν λέω για σένα. Ναι, δεν λέω για σένα. Ότι τον κράζουν άσχημα κάποιοι.
1: Δηλαδή για μένα πού να δουλέψει. Ένα παράδειγμα. Παίρνεις την μπάλα, έτσι. Ταχυδύναμη. Να φύγεις με έκρηξη. Φτιάχτο. Μπορεί να το φτιάξεις στα 19. Πιάσε, δες το Κολέμπας, δες το Ριβάλτο, πώς χτυπάγανε τα απευθείας φάουλ. Δούλεψέ τα. Δεν περιμένω να μπει αύριο και να μου χτυπάει 20, όπως ο Κολέμπας από τα 25-30 μέτρα απευθείας φάουλ και να τα βάζει γκολ.
0: Φίλε,
1: αλλά
0: Βασίλη,
1: να δουλέψει να τα δει.
0: Για να κλείσουμε, πρέπει να κάνουμε στο μυαλό, να βάλουμε στο μυαλό μας κάτι, ότι ο παίκτης δεν μπορεί να έχει αυτό που θέλουμε εμείς. Ο καθένας παίκτης έχει ταβάνι. Που τώρα λες να χτυπάει φάουλ σαν τον Ριβάλντο. Δεν μπορεί να τα χτυπήσει. Να κάνουμε τώρα. Όσο και να προσπαθήσει, δεν θα μπορέσει ποτέ. Πρέπει να δούμε. Ναι, να τα δουλέψει. Μπορεί να φτάσει σε ένα επίπεδο όμως ή θα δουλεύει τσάμπα.
1: Να φτάσει στο επίπεδο του Τσάρτα. Άσε το Ριβάλντο. Λέω εγώ τώρα.
0: Θέλω να πω ότι να δούμε και το παίχτη τι δυνατότητες έχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Γιατί αν δεν έχει ένα παιδί δυνατότητες παραπάνω και φτάνει σε ένα σημείο το αδβάνι του, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Να κάνουμε τώρα. Εκεί θα μείνει. Ό,τι και να κάνει.
1: Ακριβώς, αλλά να μείνει πρόσφυγα να δεις σε αυτό το επίπεδο και κλείνουμε με αυτό, αφού έχει δουλέψει όμως.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει,
1: κάνει προσπάθεια.
0: Okay.
1: Έτσι, και όχι να μένουμε παράδειγμα πάνω στο συμβόλαιο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Ελπίζω να ήταν επικοδομητική.
0: Σωστά, ωραία μιλήσαμε. Ωραία μιλήσαμε. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε,
0: γεια σου, Μπιλάκο, για χαρά. Λοιπόν, θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επαναρχόμαστε με το φίλο που παίρνει τηλέφωνο. Θα πάρει σε λιγάκι να μην περιμένει στη γραμμή την ώρα των διαφημίσεων. Φίλε μου, πάλι σε 3-4 λεπτάκια να βγει στον αέρα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Η ώρα πλησιάζει 11.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 480.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο σχηματάκι. Λοκομοτίβ με την Άρντα. Τελικά η Λοκομοτίβ δεν άντεξε. Έπεσε από νωρίς με 10 παίκτες. Το έφαγε. Στο 88 βρισκόμαστε. 0-1. Ο Τελούλ Άργες Πιτέστη 1-0. Στο 68 είναι εδώ. Σιβασπορ Μανίσα Σπόρες σοφαρίζουν οι φιλοξενούμενοι 2-2. Ρεμς Ανενσί γίνεται και αυτό 1-1. Ρώμα Φιωρεντίνα 2-0 στο 58. Δεύτερο γκολ για την Ρώμα με τον μισό λεπτό να δούμε το σκόρερ. Με τον Κονέ Μανού, όχι με τον Μαλέν πάλι. Δύο γκολ έβαλε ο Μαλέν για την Ρώμα και γκολ για την Σέλση και ημίχρονο. Στο 41 ο Μόργαν Ρότζερς έκανε το 1-2. Λοιπόν, πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει, νομίζω ξαναπήρε. Όχι, δεν μας έχει ξαναπάρει. Θα μας πάρει πάλι τηλεφωνάκι. Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
1: Μίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Πού είστε, αδερφούλη μου?
0: Πού να είμαι, ρε φίλος σταθμού.
1: Καλώς όλοι.
0: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
1: Να είσαι καλά, με υγεία και χαρά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, και εσύ.
1: Όλα καλά, πέρασες ωραία.
0: Ωραία, ωραία, όμορφα.
1: Μπράβο, φίλε, μπράβο. Λοιπόν, ήθελα να πω για τον Παναθηναϊκό μου.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις. Εφέτο βάζουμε γκολ εύκολα, αλλά τρώμε.
0: Το ίδιο εύκολα.
1: Αν διορθώσουμε την άμυνά μας, πιστεύω θα περάσουμε.
0: Ναι. Για να δούμε. Για να δούμε. Το Παναθηναϊκό δεν έχει δείξει εμπιστοσύνη στην άμυνά του, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα διορθώσει την άμυνα μέσα σε 10 μέρες.
1: Καλά, αυτό δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Εντάξει, μακάρι να διορθωθεί και να περάσει. Εντάξει, εγώ θεωρώ Παναθηναϊκό το φαβορί είναι, αλλά μετά το 2-2 έχει μπει σε μπελάδες και δεν έχει και μαξιλαράκι. Ο Παναθηναϊκό δεν έχει μαξιλαράκι. Δηλαδή, ναι, αν δεν περάσει, χάθηκε. Και χάθηκαν πολλά πράγματα για τον Παναθηναϊκό φέτος.
1: Ξέρω, και ούτε ο Πάουκ έχει, ούτε και αυτό έχει μαξιλαράκι.
0: Και αυτό τα ίδια.
1: Έχουμε προβλήματα, δηλαδή άγχος μεγάλο. Εντάξει, εγώ ρε παιδί μου δεν θέλω να φύγει ο προπονητής αυτός. Δηλαδή λένε πολλοί, ούτε λέει παρέλαση δεν θα βγάλει την ιδέα. Άμα είναι τώρα και διώχνουμε κάθε φορά τους προπονητές με τη μία, δεν θα κάνουμε ποτέ ομάδα, ρε φίλε, δεν συμφωνείς?
0: Εντάξει, τώρα είναι σχετικά όλα αυτά, ρε φίλε. Και αν ο προπονητής δεν μπορεί να πειράξει το 2-0 σε 3 λεπτά, ισοβαρίζεται κάθε εβδομάδα, και αυτός ευθύνες. Προτέ, ας πούμε, μπορούσε να κρατήσει το 2-0 εύκολα, έκανε κάποιες αλλαγές τρελές, έγινε το 2-2.
1: Ναι,
0: και αυτός.
1: Δεν βρέθηκε το κέντρο καθόλου. Και κουράστηκαν τα παιδιά και μετά πάγαμε πίεση και πάγαμε δύο γκολ. Από κόντρα, γιατί και τα δύο γκολ με κόντρα μπήκανε.
0: Μπήκαν όμως.
1: Αλλά μπήκανε, αυτό είναι το θέμα. Εσύ κατά όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, φίλε, όλα καλά.
1: Τι ώρα θα σε πει?
0: 9 με 2.
1: 9 με 2.
0: Ναι, και Κυριακές 12 με 2.
1: Έγινε, αγόρι μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Για χαρά. Λοιπόν, πάρτηκαν η Ρώμα. Τρίτο γκολ και αυτό ο Μάλεν. Το 3-0. Χατρίκ στην πρεμιέρα τη Ρώμα με τη Φιωρεντίνα. Η Φιωρεντίνα, η οποία και φέτος δείχνει τουλάχιστον στο πρώτο μάτς που βλέπουμε ότι θα είναι το ίδιο αδύναμη όπως και πέρυσι. Πέρυσι, η οποία βέβαια πάλεψε μέχρι το τέλος για να σώσει την κατηγορία. Φέτος δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Πάντως, στο πρώτο μάτς δείχνει αρκετά αδύναμη. Λοιπόν, έχουμε γκολ Μάλαγα Λα Κορούνια 0-1 στο 35 για την Λίγκα της Ισπανίας. Μόλις τώρα γίνεται 1-1, δύο γρήγορα γκολ. Και Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο 35. Πάρτηκαν η Ρέκιαβικ με την Μπρέιντα Μπλικ 1-4 στο ημίχρονο. Ζήλι Βιθέντε, Καζαπία ημίχρονο

Games. Αν εσύ γίνεται 2-1 στο 64, ανατροπή από 0-1-2-1. Χάλεσερ Σάλκε σοφαρίζει Σάλκε 1-1 στο 63. Είπαμε Ρώμα Χιορεβίνα 3-0. Τρίτο γκολ για τον

ξαφνιά ο Γαγκάτσης, ο Μάξ Γαγκάτσης, ο πρόεδρος της της ΕΠΟ, είπε ότι να μίλησε, ζήτησε μάλλον ομοφωνία από τις τέσσερις μεγάλους, τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Μαρινάκη, Ηλιόπουλο, Αλαφούζο και Σαββίδη, για να μπουν πάλι Έλληνες διαιτητές, και είπε ότι πέρυσι τα περισσότερα παράπονα υπήρξαν με ξένους διαιτητές. Με ξένους διαιτητές, κάποιοι τους διαλέγουν, κύριε Γκαγκάτση, τους διαλέγει ο φίλος σου ο Λανουά και τους φέρνει. Ας φαίνεται διαιτητές πιο καλούς. Να μην φαίνεται από το Αζερμπαϊτζάν. Να φαίνεται γιατί τες ελίτ που λέμε στα μεγάλα μάτς.

Μπιλάκο, με πήγε ταμείο με αυτά που σου ζήτησα να μου πει τα δύο παιχνίδια τα βραδινά. Μου είχε πει Ρώμα Άσο, πέρασε 3-0 και μου είχε πει και γκολ γκολ και over την Τσέλσι και αυτά το ημίχρονο πέρασε. Ευχαριστώ, πήγα ταμιάκι με 5 βρουλάκια. Μια χαρά είσαι, φίλε μου. Μια χαρά. Μακάρι να σου στέλνω πάντα τέτοια νέα και να πηγαίνει ταμείο.

Τρίτο γκολ για την Φούλαμ. Φαίνεται να καθαρίζει το μάτς. Μπήκε στο δεύτερο μήχρονο με γκολ από τα ποδητήρια που λέμε. 1-3 στο 51 με τον Πάλμερ. Κολ Πάλμερ το 1-3 με τη Φούλαμ. Τρίτο γκολ για την Ρέμς με την Άνενσι στο 68. Κάποια άλλη αλλαγή δεν έχουμε για το σχηματάκι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα φίλο ακόμα που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Παιχνίδι.
0: Καλησπέρα.
1: Ένα παιχνιδάκι μπορείτε να μου πείτε.
0: Για πέστε μου.
1: Όστερσαντ.
0: Ποιος?
1: Σουηδία. Όστερσαντ.
0: Όστερσαντ, μισό λεπτό. Να το βρούμε. Όστερσαντ, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, 0-0.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Σάκης Μπουζόνιος, παιδιά μου, στείλε μηνυματάκι. Είπαμε και πριν ότι δεν ξέρω αν άκουγε πριν που το είπα στο φίλο μου το Σάκη, που παίρνουμε σκυτάλι κάθε βράδυ μετά τις 9. Αναλαμβάνουμε εμείς μετά την εκπομπή του μεγάλου Σάκη Μπουζόνι. Τιμή μας να παίρνουμε τα μικρόφωνα εμείς εδώ στον 943 Εντερβέντεν Ελλάδα Σπορς. Έλεγα πριν για την μπάλα του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού, πουλήθηκε 2,9 εκατομμύρια ευρώ, κύριε Σάκη Μπουζόνι. Σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, τόσο πουλήθηκε η μπάλα που έβαλε τον κόλο άιμισος Διέγκο Μαραντόνα με το χέρι του Θεού που λέγαμε. Πουλήθηκε 2,9 και έκανα ένα παραλληλισμό και είπα, φανταστείτε το μικρόφωνο που θα σταματήσει κάποια στιγμή ο Σάκης ο Μπουζδούνης, το μικρόφωνο του Σάκη Μπουζδούνη, πόσο θα μπορεί να πουληθεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, σε δημοπρασία. Λέω εγώ τώρα, κύριε.

0: θα πει ο Σάκης από εξωτικές παραλίες το καλοκαίρι. Από τον Ιούνιο ξεκινήσει τα μπάνια του σε παραλίες εξωτικές, με ωραίες παρουσίες πάντα, με τα μοχίτο, με τα κοκτέιλ του. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλησπέρα. Καλώς στο φίλο μου τον Χριστάρα.
1: Πώς θα περάσεις?
0: Καλά, φιλαράκο, ωραία, ήσυχα. Να σε καλά, να πηγαίνετε πάνω απ' όλα υγεία.
1: Πάμε στα δικά μας τώρα. Εγώ έχω τα δεκαλιά κουπόνια που κλείνω, γιατί από χθες, προχθές και τώρα πουλάνε το 2-3 τώρα το παιδί, το βλέπω.
0: 2-3?
1: Ναι.
0: Ωραία, χαμός γίνεται.
1: Ναι.
0: Θα μπουν πολλά, θα μπουν πολλά γκολ εκεί.
1: Ναι, έχω την πρώτη με τη Τζέρση και...
0: Με τον Γκαρσία Γκονζάλο στο 54 κάνει το 2-3. Ματσάρα πρέπει να γίνεται. Εγώ είδα, βλέπω τη Ρώμα.
1: Αυτό το αγγλικό ποδόσφαιρο δεν έχει καμιά σχέση με τα ανάποδα.
0: Εντάξει, ή θα μαρμαρώσει τα παιχνίδια, δεν μπαίνει γκολ, ή θα μπαίνουν πολλά.
1: Όχι, δεν μου πάνω κάτι.
0: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλο, είναι άλλο το πράγμα. Εντάξει, είναι άλλη ταχύτητα, άλλη ταχύτητα.
1: Έβλεπα και το Ρώμα Φιωρεντίνα. Η Ρώμα πολύ καλή.
0: Καλή, καλή ομάδα, ναι. Με Γκασπερίνη, καλή ομάδα φέτος.
1: Ένα επιθετικό τον Λάμε, 3 γκολ έχει βάλει.
0: Ο Μάλεν, 3 γκολ.
1: Ναι, το έβλεπα και το νέο. Εγώ κλείνω όλα τα κουμπάκια μου, κλείνω στην Άκη του Παναθηναϊκό.
0: Α, και πρόκριση ή νίκη.
1: Τα μισά.
0: Πρόκριση, τα μισά νίκη.
1: Τα μισά προκριση και τα μισά νίκη.
0: Νομίζω κοντά είσαι μόνο. Νομίζω και θα οι δύο ομάδες θα περάσουν, νομίζω.
1: Ναι, καλά,
0: την
1: έχω σίγουρη. Το
0: Παναθηναϊκό
1: δεν μου αρέσει
0: κανένα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, να σου πω κάτι μόνο. Ο Παναθηναϊκός μας χάλασε τα τελευταία 5 λεπτά η κακή εικόνα που είχε, καταλαβες. Γι' αυτό μας βάζει. Όχι, λέω για το παιχνίδι συγκεκριμένο. Μας βάζει ζεγή που ήταν εύκολο 2-0, μπορούσε να γίνει και 3 και 4-0. Μέσα σε 5 λεπτά αδράνειας, με λάθος επιλογές του προπονητή. 2-2 και σε βάζει τώρα σε σκέψη και λες τώρα λες και να γίνει κανένα αγγέλα.
1: Το φίλο μου Μανώλη που είναι.
0: Πού τα ξέρω, δεν ξέρω. Κάνει διακόπτες, κάνει μπάνια.
1: Πώς θα περάσει από εκεί?
0: Α, δεν ξέρω φίλε μου. Λογικά από Σεπτέμβρη θα δούμε.
1: Το πρωί πότε αρχίζει η εκπομπή στο... 12 μωρέ, ο Μίχος.
0: Νομίζω 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε εκπομπές στο νέο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει ο Μίχος. Έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω. Νομίζω 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε τα νέα, το νέο πρόγραμμα.
1: Για να δω και τέτοια, γιατί το παρακολουθώ. Αρέσει η ώρα, και 8 και 5 αφού είναι ο Στατάκης και έρθει.
0: Ο Στατάκης σταμάτησε.
1: Σταμάτησε.
0: Θα κάνουμε εμείς 9 με 2. Εμείς θα αναλαμβάνουμε 9 η ώρα μέχρι τις 2. Θα βγει, ναι, εγώ θα είμαι από τις 9 μέχρι τις 2 τώρα. Καθημερινά και.

0: Ναι, και Κυριακές 12 με 2. Την άλλη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού αναλυτικά. Έχει ανέβει σε κάποια site. Θα το βρείτε κάποιοι όσοι ψάξετε. Αλλιώς θα ανακοινωθεί την Δευτέρα, μάλλον την 1η Σεπτέμβρη.
1: Άκουγα τη σκουπόνη που έπεσα, δεν ξέρω να το πω. Έχω χείτε. Τι και γκολ τη Μαρκό.
0: Ποιοι και 92-95 και τα γκολ, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Να πεις εντάξει, με το 92 τα πιάνε, στους άλλους 0-0 ήταν.
1: Όχι, χεί και γκολ γκολ.
0: Α, χεί και γκολ γκολ, πήγαν ένας δύο γκολ στο, ναι, ναι, ναι.
1: Φέβο αυτά, 3-3, ρε, ή όχι. Όχι, 2-3, ναι.
0: 2-3, 2-3.
1: Το φεύγω για το αφήνω 0-0 και πάω στην Παρκοδία και κοιτάω παράταση 2-0-0. 1-1. 92 και 94.
0: Ναι, ναι, μπήκαν τα κόλλα γρήγορα γρήγορα. Και σαν πέναλτι πέρασε η Μαρκό.
1: Ναι, πέρασε η Μαρκό. Λοιπόν,
0: μιλάρα, σαφήνε, θα τα πούμε. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Να σε καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. Πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Βασίλη, εσύ.
0: Ναι, ναι, εγώ.
2: Είμαι live, μιλάμε κανονικά.
0: Κανονικά, ναι.
2: Είμαι εκτζής.
0: Ναι.
2: Κάνω βάρδια security σε Κοροπή.
0: Ναι.
2: Λέω κάτσε να πάω να μιλήσουμε λίγο, γιατί και εγώ είμαι για την Τετάρτη μέσα με δύο εισιτηριά και μου βρήκε ένα υψάκι μου.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Πάμε να χτυπήσουμε το σιδείο των 14 αγωνιστικών ITT.
0: Ναι, δεν έχει χάσει. Και αν το κοιτάξει το κύπελο, δεν το έχασε. Στα πέραν το έχασε. Δεν έχασε το κανονική διάρκεια. Είναι 22 παιχνίδια ITT, ναι.
2: Ναι, λέω η Λεύσκη έχει 14 ITT σε Βουλγαρία και.
0: Και, είναι, και έχετε και με καλή εμφάνιση. Έβαλε 6 γκολ προχθές σε μια ομάδα.
2: Εγώ υπολογίζω, Βασίλη, ότι απέκλεισε Καϊράτ και Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα.
0: Ναι, αλλά δεν έδειξε τίποτα όμως με την ΑΕΚ στο πρώτο μάτς.
2: Ναι, έχει κάτι Βραζιλιάνους μέσα.
0: Ναι, τι είναι, Βραζιλιάνους μπορεί να έχουν και στο Καματερό. Αλλά να παίζουν, δεν έδειξε κάτι όμως. Με την ΑΕΚ, δηλαδή στο γήπεδό της με 10 παιχνίδια επίσημα στα πόδια της, με το γήπεδο γεμάτο με φανατική ατμόσφαιρα, δεν είναι η ΑΕΚ κινδύνευσε, δεν είναι να πεις ότι η ΑΕΚ κινδύνευσε.
2: Ναι, το καλό είναι ότι είχαμε και το Θωμά σταθερό πολύ.
0: Ναι, δεν χρειάστηκε όμως να κάνει και μια τεράστια επέμβαση, αν θυμάμαι καλά.
2: Εκείνο το σιρτό νομίζω το.
0: Ένα σου, εντάξει. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι. Τώρα ένα παιχνίδι ολόκληρο, μια ομάδα που έχει.
2: Εμείς 10... είχαμε καλές ευκαιρίες.
0: Είχαμε δύο τις ευκαιρίες καλές πρώτο. Είχαμε το δοκάρι του Γιώβιτς, αλλά το πήρε το χ εύκολα θεωρώ η ΑΕΚ. Δεν είναι κινδύνευση.
2: Το κάρφωνε ο Γιώβιτς, αλλά δεν τον άφησε μου κουντί.
0: Α, και την άλλη φάση, ναι. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ το πήρε το μάτς σβηστά το 0-0. Δεν κινδύνευσε. Και νομίζω ότι δεν έχει να φοβηθεί κάτι από τις Βουλγαρούς.
2: Όχι, εγώ. Μόνο αν έχουμε κακό εαυτό.
0: Αν δεν παίξει καλά, πρέπει να παίξει καλά. Αν παίξει για πλάκα, θα χάσει.
2: Βασίλη, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Νίκολη. Είναι και ψυχολόγος. Και μέσα στο παιχνίδι ξέρει να αλλάζει. Αν βλέπει κακοτοπιές, αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει θέσεις. Κάνει το ρόμπο τρίγωνο, το τρίγωνο τετράγωνο, το τετράγωνο ορθογώνιο. Φτιάχνει το κέντρο έτσι όπως πρέπει, ώστε να χτυπήσει τον αντίπαλο εκεί που πονάει, γιατί τον διαβάζει. Αυτό είναι το καλό.
0: Ναι. Κάτι
2: που δεν έκανε στη δεύτερη και στη τρίτη χρονιά ο Ματίας και την πάτησε γιατί τον διαβάζαν οι άλλοι. Όπως κάνουμε τώρα εμείς με τη Λίμπαρ. Τον διαβάζουμε κάπως. Τον διαβάζει και ο Ατρόμητος ακόμα. Σε γενικές γραμμές βλέπω ότι θα πάμε καλά. Όχι λόγω ότι είμαι εξής και είμαι φανατικός.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αν περάσει το. Σου και μπει στους ομίλους, μετά θα αλλάξει το κλίμα. Θα μπουν και κάποιοι άλλοι παίκτες στην ομάδα, θα πάρει κάποιος άλλος παίκτες. Θα μπουν πολλά τα λεφτά, θα μπουν λεφτά στη ταμεία. Αλλά μπορεί να πάρει ακόμα και μεταγραφές.
2: Είναι το μάτς των 23 εκατομμυρίων.
0: Συν τα υπόλοιπα, είναι παραπάνω. Τα υπόλοιπα 23 είναι που μπαίνουν σίγουρα. Βάλετε δικαιώματα, διαφημιστικά, αυτά όλα τα άλλα. Πάει άρα, πολύ ψηλά.
2: Ναι,
0: άρα μπορεί να κάνει και μεταγραφές υψηλού επίπεδου.
2: Το σημαντικό είναι ότι έχουμε θετικό κλίμα στην ομάδα, οικογενειακό. Οι νέοι παίκτες προσαρμόζονται γρήγορα. Ο Βιτάλης βγάζει μάτια. Θα μου πει Αύγουστο σήμερα.
0: Εντάξει, εγώ δεν κρίνω κανένα παίκτη γιατί είναι πολύ νωρίς.
2: Όχι ακόμα, ναι.
0: Έχουν δείξει καλά στοιχεία, είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να τους δούμε και στα επόμενα μάτς.
2: Συμφωνώ.
0: Για να κρίνουμε τους ποδοσφαιριστές, γιατί διαβάζω και μερικούς που γράφουν ότι δεν κάνει αυτός, δεν κάνει ο άλλος. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, το βαφτίσαμε.
2: Γενικά το διαδίκτυο έχει τοξικότητα πολύ. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, τώρα να παίχτη με τον NSD 5-6 παιχνίδια, τώρα να τον κρίνει ότι είναι άχρηστο. Τώρα εντάξει, ακούγονται πολλά υπερβολικά πράγματα για όλες τις ομάδες, εντάξει.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κρίνουν από αυτά που διαβάζουν από τους άλλους στο διαδίκτυο. Αυτό έχω καταλάβει. Υπάρχει λίγο τοξικότητα. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ίσως Σαββίδης, έτσι, και στον Κωνσταντέλια. Γιατί τον δίνεις 19 Αυγούστου και δεν τον δίνεις 1η Σεπτέμβρη?
0: Γιατί τότε...
2: Πρώτα στη Phase League του Europa, πάρε φραγκάκια και δώσ' τον 1η Σεπτέμβρη.
0: Αλλά τότε ήρθε, μεγάλη πρόταση όμως. Μέχρι τότε δεν υπήρχε...
2: Υπάρχει ένας δημοσιογράφος να το έθιξε αυτό.
0: Λέω ότι τότε όμως, υπήρχε και μεγάλη πρόταση, 30 εκατομμύρια. Πριν ήταν 22, 21, 19. 30 έφτασε 19 Αυγούστου.
2: Παίζει στο χρηματιστήριο η μία μέρα με την άλλη τόσο πολύ.
0: Βέβαια. Εγώ θυμάμαι ότι ο Κωνσταντέλιας πριν το καλοκαίρι Ιούνιο-Ιούλιο 19, 20, 21 πηγαίνανε. Ξαφνικά 19 Αυγούστου πήγε 30.
2: Αυτό λέω. Εγώ λέω για 12 μέρες. Άμα είναι να περάσεις την Άντελεχτ και την Μπραντ, το κρατάς, γιατί σου κάνει τη διαφορά. Είναι μισή ομάδα.
0: Εντάξει, με την. Πώς το λένε, με την Άντελεχτ, ο Κωνσταντέλιας έπαιξε. Στα δύο παιχνίδια.
2: Ναι, με τη Δυναμό Κιέβου έκανε τη διαφορά.
0: Εκεί έκανε τη διαφορά. Και ξέρεις, όταν υπάρχει μια απόδραση 30 εκατομμύρια, 32 όπως το πήγε.
2: Δεν και έχεις...
0: Ορίστε, λέω ο άλλος σκέφτεται, ναι, σαν ΠΑΕ, ότι αν έχει και θέματα οικονομικά και αυτά, ότι κοίταξε να δεις, άντε και δεν τον πουλάω. Τον πουλάω μετά. Και μου τραυματιστεί, τι γίνεται. Παίζουν όλα. Δηλαδή, είναι ρουλέτα. Εντάξει, είναι ρουλέτα. Γιατί καμιά φορά όσα φέρνει ο χρόνος θα φέρνει στιγμή, λέει ο λαός.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και όταν σου δίνουν και μεταπόληση, αν το πουλήσουν, λέω 100 τώρα.
0: Και το βασικότερο, και ένα παιδί που θέλει να φύγει. Και ένα παιδί που θέλει να φύγει, εντάξει, να το βάλουμε και αυτό μέσα στο μυαλό μας.
2: Σίγουρα.
0: Ένα παιδί που δεν του κόβει την καριέρα, ειδικά του Κωνσταντέλια που είναι να στεράσει τους παίκτες.
2: Βάλεστε χτες, Βασίλη, στις εκπομπές που του λέγανε ας το σκεφτεί. Να έρθει και στην Εθνική, είναι κρίμα.
0: Μακάρι, το είπα, μακάρι.
2: Θα το πείσει, λέει ο Καρέτσας, εντάξει.
0: Μακάρι, γιατί είναι μεγάλη δύναμη για την Εθνική.
2: Είναι κρίμα να μην τον έχεις ένα γιούρο να σου κάνει τη διαφορά.
0: Τι λες τώρα.
2: Έχουμε και πολύ καλή τριάδα μπροστά. Έχουμε αυτό τη Σκόμο, το Δουβίκα.
0: Το Δουβίκα.
2: Έχει το Μπενφίκα.
0: Παυλίδη, έχει καλό υλικό στο εξωτερικό, παίζουν πολύ καλή παίχτη.
2: Και ανέβηκε λίγο Φώτης, τον είδα στη Sporting Λισαβόνας. Όλα θα πάνε καλά. Βλέπω θετικό κλίμα πλέον.
0: Μακάρι. Οκ, φιλαρακό. Να σε καλά. Εδώ θα είμαστε. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
2: Καλό σου βράδυ. Καλή
0: ευχαριστώ. Για χαρά. Λοιπόν, για τους ξένους διαιτητές να είναι μόνο για ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, στα μεταξύ τους εκτός ο Άρης. Και μόνο ελίτ πρώτη κατηγορία Α, το προηγούμενα πρωταθλήματα Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, διότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι δεν στέλνουν διαιτητές στην Ελλάδα. Ο Σάκης τι λέει εδώ, καλησπέρα. Ναι, τι καλημέρα, σωστά, καλησπέρα λέμε τώρα. Σάκη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ το δικό μου μικρόφωνο. Το δικό σου πόσο? Το δικό μου τίποτα, ρε φίλε. Το δικό μου για να κάνει τώρα 5 δεκάρες μπροστά σου, κύριε Σάκη Μπουσδούνη. Είμαστε μύγες που λέει. Σε ο αετός του σταθμού. Τελειά Σάκης Μπουσδούνης, θα τον ακούτε καθημερινά 6 με 9. 3 ώρες να απολαύσετε, να απολαμβάνετε καθημερινά Σάκη Μπουσδούνη στο νέο πρόγραμμα 6 με 9 με τα ρεπορτάζ όλων των ομάδων αποκλειστικά του Σάκη. Ξέρει αυτός, μιλάει με τον πρόεδρο, τα μαθαίνει και μετά τα λένε οι άλλοι ότι είναι δικά τους. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30, πάμε στο διαλυματάκι μας και παρανεχόμαστε πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042459. WhatsApp 698 342 0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Ρώμα κάνει πάρτι, συνεχίζει το πάρτι. 4-0 προηγείται με την Φιωρεντίνα. Στο 89 μπήκαμε. Τον κόλο Πισίλη, Νικολό Πισίλη, στο 86. Το 4-0, μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα για την Ρώμα. Από και πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια τελικά. Έχουμε κάποια τελικά, να τα πούμε και αυτά. Ο Τερούλ Γκαλάτι Άργε Σπιτέστη 1-0. Κοτσαέλη Σπορ Αμέντ Σπορτίφ 2-0. Λιβόρνο Τόρες 2-1. Σίβα Σπορ Μανίσα Σπορ 2-2. Ρέμς Ανενσί στο 94 μπήκαμε. Είναι 3-1. Δεν αλλάζει το σημείο άσος. Χάλεσερ Σάλκε Ανατροπή 1-2. Προηγείται η Σάλκε στο 92 ως καθυστερήσεις. Φούλαμ Τσέλσι γίνεται 2-3 στο 75. Είναι μάλλον 2-3 στο 75. Από εκεί πέρα να δούμε και τα παιχνίδια της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας για όσοι έχετε παίξει δελτιάκι. Κροτόνε Φότζια 0-1, Ρετζιάννα Ραβένα 1-0, αυτά τα παιχνίδια είναι στο 73 περίπου. Σαλεντάνα Σορέντο Κάλσιο 1-1. Από την Παραγουάη Νασιονάλ Σπορτίβο Λουκένιο 1-0 στο 77. Ζήλβι Θέντε Κάζα Πία 2-0 στο 56. Φεϊρένσε Πόρτο 0-1 στο 58. Μπρέιντα Μπλικ Φραμ Ρέκιαβικ 1 από 1-4 γίνεται 3-4. Μάλαγα La Coruña ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα ημίχρονο 1-0. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Περιμένουμε σε λίγο να τελειώσει το μάτς στην Ρώμη, Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Τώρα μπαίνουμε στα πρώτα λεπτά των καθυστερήσεων, να δούμε πόσα θα δηλήξει ο διαιτητής και αν έχει κι άλλο γκολ για τη Ρώμα ή κάποιο γκολ της τιμής για την Φιωρεντίνα, η οποία έδειξε και φέτος ότι σε πρώτο μάτς είναι αδύνατη, αρκετά αδύνατη. Νομίζω δεν έχει κάνει και ευκαιρία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ισοφαρίζει Χάλες στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού 2-2 για το κύπελλο Γερμανίας και λογικά το μάτς θα πάει στην παράταση και αυτό.

ο φίλος ο Τόλης 7. Γεια σου φίλε Βασίλη ο Τόλης, πολλά θέματα, προβλήματα με την ερνετική σύνδεση, άλλοι το έχουν αναφέρει, όχι δεν μου έχει στείλει κάποιος άλλος μήνυμα. Φίλε Τόλη, θα το πω στα παιδιά εδώ να το κοιτάξουν.

Λοιπόν, έχει δώσει ο ιατρής 2 λεπτάκια. Έχουν παίξει το 1,5 περίπου στην Ρώμη. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Λογικά σε λίγο θα το σφυρίξει. Δεν θα καθίσει καθόλου παραπάνω. Δεν έχει και λόγους. Λοιπόν, το μάτς τελειώνει. Μεγάλη νίκη για τη Ρώμα στην πρεμιέρα της. 4-0 την Φιωρεντίνα με 3 γκολ που έβαλε ο Μαλέν στο 27, στο 52, στο 60 και στο 86. Ο Νικολό Πισίλη έκανε το τελικό Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0. Παραμένει το Φούλαμ Σέλσι 2-3 στο 80. Μπήκαμε.

Είμαστε 20 λεπτά πριν τις 18 για την ακριβία, πριν τις 12. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, 215-215-5943. Το Viper για τα μηνυματάκια σας, 69-39-943-943 και το email μας, onearpapaki943.gr. Ισοφαρίζει από ό,τι βλέπω η Sportivo Lucchenio, την Nacional Asunción, 1-1 στο 86. Παραμένει το Fulham Chelsea 2-3 στο 85. Τελείωσε το Rems Annecy 3-1. Παράταση στο Χάλεσερ Σάλκε 2-2 κανονική διάρκεια. Μια καλή ευκαιρία βλέπω τώρα για την Fulham στο 84 ισοφαρίσει να κάνει το 3-3. Φίλο με οποία πιέζει τα τελευταία λεπτά να καταφέρει, μήπως καταφέρει και ισοφαρίσει, και ακόμα έχει βέβαια 6 λεπτά στις τις καθυστερήσεις. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με την καλησπέρα του. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια, λίγο πιο δίπλα. Και η φίλη μας η Δήμητρα, εδώ στην παρέα μας πάντα, η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Διαβάζω εδώ πέρα σε κάποια site μια ειδησούλα που αφορά τον Ολυμπιακό, η RTI Sport, eSport, μάλλον είναι ένα site από την Αγγλία, κάποιο μέσο από την Αγγλία. Γράφει, μισό λεπτάκι, ότι η Forest θέλει να πάρει τον Τζόναθαν Ζέσους και να τον δώσει δανεικό στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό στο κάδρο, διαβάζω εδώ από την Αγγλία, αυτά γράφονται, για τον Τζόναθαν Ζέσους με την Nottingham Forest να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό στον Πειραιά, ενώ Τσέλσι και Τότεναμ παρακολουθούν και η Κρουζέριο ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ. Α, δεν είναι αγγλικό, είναι βραζιλιάνικο το site, το RTI eSport. Είναι στόπερ 23 ετών, ύψος 1,87. Χρηματιστηριακή αξία περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Cruzeiro ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ. Διαβάζω, ο Βραζιλιάνικος Σύλλογος ζητά πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώλησή του, ποσό που θεωρεί απαραίτητο για να ξεκινήσουν οι κουβέντες. Προηγούμενες προτάσεις από Μπενφίκα, Ζενίτ και Ρεάλ Σοσιεδάδ δεν έφτασαν στο επίπεδο που θα έπιθε την Κρουζέιρο. Αυτά είπαμε πάντα με βάση site από την Βραζιλία, κάποιο site από τη Βραζιλία.

Και από ό,τι διαβάζω το ίδιο στο ίδιο δημοσίευμα, ότι εφόσον βλέπει η Κρουζέιρο, ο βραζιλιάνικος σύλλογος, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Τσέλσι και Τότεναμ, ίσως να ανεβάσει κι άλλο τα

Μπήκαμε στο 87, δεν έχει αλλάξει κάτι. Το Fulham Chelsea παραμένει 2-3 από το 58 που μείωσε η Fulham. Δεν έχει γίνει κάτι παραπάνω. Κάποιες μικροφάσεις έχουν γίνει, αλλά κάτι σπουδαίο όχι. Η Fulham πιέζει τα τελευταία λεπτά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Δεν έχει χάσει κάποια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Στο Νασιονάλ Ασσιόν Σπορτίβο Λουκένιο είπαμε πριν ότι έγινε 1-1. Το γκολ το πήραν πίσω με το VAR και καπάκι έφαγε γκολ δεύτερο η Σπορτίβο. Στο 90 έχει γίνει 2-0. Ζήλ Βιθέντε Καζαπία από Πορτογαλία παραμένει το 2-0 στο 70. Μάλαγα Λακορούνια 1-1 στο 59. Γρανάδα Μαγιόρκα 1-0 στο ίδιο λεπτό.

Ο φίλος ο Πάνος μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή σεζόν, να σε καλά φίλε. Καλησπέρα στη φίλη μας τη Γεωργία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Λοιπόν, τέρα το γκολ για την Τζέλσι, αλλά μάλλον το έχει ακυρώσει για να δούμε τη φάση. Γιατί σήκωσε τη σημαία. Μέχρι τώρα, όπου το βλέπω το replay, δεν έχει ένα in-off-site. In-off-site, το θα ακυρώσει τον γκολ. Όχι τον γκολ που μπήκε, την φάση που ξεκίνησε ο Πέντρο, ήταν σε offside, σούταρε απ' έξω από το φύλακα. Το rebound παίχτη τη Chelsea έκανε το 2-4, αλλά είχε σημειωθεί offside νωρίτερα ο Πέντρο και σωστός ακυρώθηκε τον γκολ, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ για την Chelsea. Άρα παραμένει το 2-3 στο 91. Μπήκαμε, ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει. Έχει δείξει 4 λεπτά καθυστερήσει, έχουν παίξει ήδη το πρώτο λεπτό.

0: Λοιπόν, τελειώνει το μάτς. Μεγάλη νίκη για την Chelsea στην πρεμιέρα της. Fulham Chelsea 2-3 με πολλά γκολ. Πολύ ωραίο μάτς. Άρα τα δύο βραδινά ματσάκια είχαν γκολ να δούμε. Ρώμα Φιωρεντίνα 4-0 στην πρεμιέρα της Ρώμα και της Φιωρεντίνα, με τη Ρώμα νικήτρια με 4 γκολ. Και στο μάτς το αγγλικό 2-3 Fulham με την Chelsea. Ναι, φίλε Μάνο, Μάνο Σταραμόπουλο, να πω μια καλησπέρα και στο φίλο μου το Μάνο. Καλή σεζόν, Μάνο, να έχουμε. Ναι, ισχύει κανονικά το πρόγραμμα που διάβαζες στο E-Tetradio. Από εβδομάδα θα ανακοινωθεί και επίσημα και από το σταθμό. Καλησπέρα, φίλε Μάνο, καλή σεζόν σου εύχομαι. Δεν λέω ακόμα καλό καλοκαίρι, γιατί ακόμα έχουμε ζέστες. Καλή σεζόν, να πούμε. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τις 11, πριν τις 12, συγγνώμη, πριν τα μεσάνυχτα. Εμείς θα είμαστε παρέα και ακόμα δύο ρίτσες μέχρι τις 2. Πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Inter Better, Ελλάδα Sports. Gigi's χτυπάει με μήνυμα με 19 δευτερόλεπτα. Πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος πρόεδρος, ο μεγάλος Gigi's.
1: Βασιλάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Τζίτζι.
1: Λοιπόν, σε ακούω.
0: Και εγώ σε ακούω.
1: Έχω πιάσει τη Ρώμα 4-0.
0: Μπράβο.
1: Και περιμένω γκολ-γκολ τη Μαριόκα για να πάρω με ένα δεκάρι.
0: Μαριόκα πληρώθηκε, ρε. Πληρώθηκε. Γκολ-γκολ είναι. Μα δουλεύει.
1: Άντε, ρε Βασιλάκη, πρόκειται να βάλει ένα γκολ η Μαριόκα. Γκολ-γκολ.
0: Α, Μαριόκα 1-0. Με την Γρανάδα. Η Λακορούνια είναι 1-1. Δεν έπαιρνε στη Λακορούνια, ρε Τζίτζι. Να πα ταμείο. Αλλά ακόμα έχει δρόμο. 65 είναι. Γρανάδα Μαριόκα παραμένει το 1-0. Λοιπόν, θα πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε σε 3-4 λεπτάκια και πάλι εδώ παρεούλα να πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τρίτη.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ο Τζέτζι θέλει γκολ την Γρανάδα, μας είπε πριν να πάρει 260 ευρουλάκια, μακάρι να σου κάτσει φίλε Τζιτζάκο, να βάλει ένα γκολ η Μαγιόρκα. Ο Νίκος από Περιστέρη, τελευταίες πληροφορίες μου είναι ότι μεγάλο Τζίτζις έρχεται στον Ύφεστο, είναι μία ανάσα πριν τον Ύφεστο, ας να λένε για την δόξα Πειραιά. Ύφεστος Περιστερίου, Περιστέρη Γάλλου πάει. Τίποτα, ένα τσιγάρο δρόμος. Το λεωφορείο 5 λεπτά είναι. Αν μας τα πει παιδιά Τετάρτη που θα έρθει, ότι μου είπε ο Τζίτζις, Τετάρτη έχει ρεπό, θα έρθει από εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Καλώς το φιλαράκι μου τον Νικόλα τον Ψαρά. Τώρα πάλι φούρναρης, έπιασε πολλά ψάρια. Εκεί πήγε στο νησί. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη, καματερό στο φούρνο. Παρέα μας πάντα να πούμε και το μπιστρό, το οποίο από αρχές Σεπτέμβρη αλλάζει όνομα. Λέγεται πια ΖΑΦ, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται. Μια ανακαίνιση με νέο όνομα. Το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή. Βεάκι και Έκνοσου είναι το, θα είναι το ΖΑΦ, μάλλον είναι το μπιστρό, το οποίο θα με νέο όνομα θα είναι ΖΑΦ από αρχές Σεπτέμβρη. Ετοιμάζει και ένα πάρτι εκεί, ένα ωραίο πάρτι. Είστε όλοι καλεσμένοι, θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Ο Τζίτζης τώρα πρέπει να είναι σαν αμένα κάρβουνα, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τον Κολονό που περιμένει τη Μαγιόρκα να βάλει ένα γκολ. Ακόμα έχει δρόμο, 12 λεπτά. Κάνα 16 λεπτό. Γίνεται 2-0. Κρίμα, Τζίτζη μου, γίνεται 2-0. Αλλά ακόμα έχει ελπίδες, γκολ το έχει παίξει. Στο 81 βρίσκεται το παιχνιδάκι, μπορεί να βάλει ένα γκολ η Γρανάδα, η Μαγιόρκα και να πληρωθεί.

Νικολάκης μου στέλνει φωτογραφία εδώ. Μια φωτογραφία που έχει πιάσει την αυτοχέλη. Τι έχει πιάσει, δεν είναι αυτό που έχει πιάσει, φίδι. Θαλάσσιο φίδι, τι είναι αυτό, κύριε Νικόλα, που μου έχει βάλει τη στολή του Δίτη. Έχει φωτογραφία.

Σμέρνα είναι, μου λέει 4,5 κιλά. Ήρθε μόνη της ή πήγες εσύ και τη βρήκες? Λοιπόν, τελικά τον γκολ μέτρησε για τη Γρανάδα, 2-0 στο 83 μπήκε το γκολάκι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την
1: Βάση.
0: Καλώς το επιτάλιο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε. Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ. Μπράβο. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχεις. Πέρασες καλά?
0: Ωραία, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, και τώρα.
0: Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι. Νύφη, βρήκαμε το Τζίτζι. Ακόμα θα κάνουμε καινούργια σεζόν και ψάχνουμε. Ακόμα.
1: Την επόμενη.
0: Τι επόμενη, θα πρέπει ένα χρόνο.
1: Είπαμε, εδώ έχει βρει
0: την
1: Εμμανουέλα τώρα, να κάτσει λίγο
0: ήσυχα. Άστε, εμείς λέμε για τον πύργο. Εμμανουέλα στην Αθήνα.
1: Το πύργο, η Εμμανουέλα στην Αθήνα περιμένει και παιδί, είπε χθες.
0: Περιμένει, δεν το ξέρει η Εμμανουέλα, το ξέρει ο Τζίτζι μόνο.
1: Ωραία. Δεν μου λες και θα πάρει κάτι, είπε χθες. Πολλές ομάδες είναι καταχαρούμενος.
0: Ναι, σε μία μπορεί να πάει σε πολλές. Σε μία ομάδα θα πάει.
1: Κοίτα
0: που θέλει πολλές γυναίκες, ομάδα θέλει μία. Γυναίκες μπορεί να θέλει 10.
1: Έχει προτάσεις σου.
0: Ναι, έχει προτάσεις, ναι.
1: Προτάσεις για... και από ομάδες. Θα πάει και στην Αγία Ελεούσα, όπως
0: εκεί πάει να κάνει ένα σταυρό, να κάνει ένα κεράκι. Δεν πάει εκεί, είναι μακριά.
1: Ωραία. Στο εγάλο...

0: δουλεύει τα πάντα, ναι. Λοιπόν, προς τα κάτω, γιατί θα έχει που εκεί, στα μέρη μας, γύρω στην Κυπαρισία, και εκεί κάπου.
1: Τι ποιος?
0: Δεν ξέρω, οντίζει.
1: Πάει για κομπές στο καλό νερό, έχει σπίτι εκεί.
0: Έχει.
1: Αλλά δεν είναι ακόμα στισμένο, έχει μόνο την πόρτα πάρει. Αργότερα τα τσιμέντα. Πήρε πρώτα την πόρτα.
0: Ωραία, ναι, ναι. Έχει πάει και του αρέσει και πολύ αλλού, μέχρι και στο εξωτερικό μας έλεγε τα. Ναι,
1: ναι, δεν πάει.
0: Ναι, ήθελε να βρει ξένες.
1: Και ξένες και Ελληνίδες, εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα. Ό,τι να είναι τώρα.
0: Η Εμμανουέλα είναι στο Βλαντιδικό, νομίζω, έλεγε.
1: Όχι, Εμμανουέλα δεν είναι. Εμμανουέλα, όχι, δεν είναι.
0: Α, καλά, αυτό, ναι.
1: Είναι πρωτοχωρό.
0: Και που είναι, με τη δουλειά κάνει. Α, είναι εκεί. Λοιπόν, αν μας ακούει, είναι φίλια, Τζίτζι. Θα είσαι 9 με 2.
1: Ναι, από εδώ και πέρα 9 με 2. Και Κυριακές 12 με 2.
0: Το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία είναι.
1: Καλά είναι.
0: Να κοιμόμαστε, κυριάκι.
1: Να λέμε και καλησπέρα και καλημέρα.
0: Ναι, και να μας παίρνει δύο πρώτα, γιατί ξαγρυπνάγαμε.
1: Έτσι, σωστό και αυτό.
0: Ωραία, όχι, ωραία είναι. Οι φίλοι παίρνουν, έχει ωραία εκπομπή. Λοιπόν, και πριν θα έχει το Σάκη, ο Σάκης είναι 6
1: με 9. Ο Σάκης 6 με 9. 6 με 9.
0: Α, πριν από σένα θα
1: είναι ο Σάκης. Ναι, οικονομήσατε.
0: Όχι, ναι, καλό
1: Σάκης. Ναι,
0: τέλος πάντων, αλλά εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, τα ξαναλέμε.
1: Γεια σου, Επιτάλιο. Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα.
0: Σε όλους τους ακροατές, σε σένα. Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
0: Και εσύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Για χαρά, για χαρά. Γεια σου, Ελένη, γεια σου, λέει ο Τζίτζης. Έστειλε μήνυμα ο Τζίτζης. Γεια σου, Ελένη, γεια σου. Δυο φορές. Είπαμε, παιδιά, Τζίτζης, η φίλη μας η Κατερίνα που ρωτάει, μας είπε ο Τζίτζης χθες που μας πήρε τηλέφωνο, ότι Τετάρτη θα είναι εδώ. Δηλαδή, όχι σήμερα το βράδυ, αύριο. Τετάρτη βράδυ θα είναι εδώ. Έτσι μας είπε ο Τζίτζης, έχει ρεπό. Φάνε από νωρίς να δούμε και τα παιχνίδια και της ΑΕΚ με την ΣΣΚΑ Σόφια στις 10. Θα σχολιάσουμε και τα παιχνίδια που θα γίνουν νωρίτερα. Τα δύο μάτς Μπραν Πάο και Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό. Θα έχουμε τον Τζίτζη εδώ το Τετάρτη βράδυ. Έτσι είπε. Τώρα, αν είπε πάλι παραμύθι, δεν ξέρω. Σας γελάσω. Κάτι μπορεί να βρει πάλι. Να πει ότι κόπηκε το ρεπό, ότι πόναγε το δόντι μου. Λοιπόν, τα δύο μάτς μπήκαν στο τελευταίο λεπτό των παιχνιδιών. Μάλαγα La Coruña παραμένει το 1-1. Γρανάδα Μαγιόρκα έχει γίνει 2-0 εδώ και περίπου 4-5 λεπτά. Σε λίγο έχουμε και άλλα μάτς. Βλέπω δύο μάτς από την Παραγουάη. Βλέπω μάτς από την Αργεντινή, από τη Βραζιλία. Αυτά βασικά, μάτς από το Περού, τη Χιλή. Από τη Χιλή, από την Κολομβία, Εκουαδόρ και Αργεντινή. Αυτά είναι τα μάτς που έχει αργότερα. Βέβαια, πολλά από αυτά δεν τα προλάβουμε, γιατί ξεκινάνε μετά τη μία η ώρα. Άρα θα προλάβουμε το ημίχρονο στην ουσία. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 12.

0: Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα να δούμε αν έχουμε τελικά. Νομίζω ακόμα δεν θα έχουμε τελικά. 1-1 παραμένει η Μάλαγα Λακορούνια στο 93, στο ίδιο λεπτό Γρανάδα Μαγιόρκα 2-0. Εδώ δεν αλλάζει ο Άσος. Ένα γκολ να μπει, να πληρωθεί ο Τζίτζης. Μπορεί στις καθυστερήσεις. Το άλλο, ακόμα έχουμε 3 λεπτά καθυστερήσεων. 1-1 Μάλαγα Λακορούνια. Πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλημέρα.
1: Από καλό χειμώνα.
0: Να πεις καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Άντε, καλό χειμώνα για μένα. Δεν πρόκειται να ξαναπάω πουθενά. Γεια σου, Γιωργάρα μου.
1: Εντάξει, καλό καλοκαίρι. Υπόλοιπο μπορεί κάπου να πετάξει. Έτσι,
0: τώρα για ένα μπάνιο στην Αθήνα μπορεί, αλλά για πάλι στην ημέρα και αυτά όχι. Δεν θα πάμε πουθενά.
1: Εντάξει, ρε, και το μπάνιο στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, ακόμα γι' αυτό λέμε. Καλό υπόλοιπο.
1: Η Αθήνα είναι πολύ καλύτερη τον Αύγουστο από ότι είναι όσοι δεν ξέρουν από Αθήνα. Τα καλύτερα μας βράδια τα έχουμε περάσει στο Ρήμπας.
0: Α, ωραία το Ρήμπας, ωραία φίλε. Τι μας θύμισες τώρα το Ρήμπας.
1: Τα καλύτερα μας.
0: Αλλά γέμισε πάλι τώρα Αθήνα, γέμισε, μην νομίζεις.
1: Πηγαίναμε εκεί στο μελισσοκομείο, στη Βάρκηζα. Στον Αουζερή, δεν ξέρω αν υπάρχει κιόλας αυτό να σου πω ακόμα.
0: Α, δεν ξέρω κι εγώ, είχα να πάω πολλά χρόνια από κάτω εκεί μεριά.
1: Ναι, περνάγαμε καλά.
0: Τώρα
1: που σε άκουγα, να ξέρεις ότι παρόλο που είχα κόσμο και είμαι πανέξω, είχα βάλει τα αυτοκίνητα και σ' άκουγα.
0: Τώρα είσαι Αμερική, και ακόμα είσαι, έχεις γυρίσει Αγγλία.
1: Όχι, εγώ είμαι Λονδίνο εδώ και.
0: Ωραία, έχεις Λονδίνο, πήγαινε παίξει ότι έχεις άρχισε ένα πρωταθλήτρια. Και πάλι φέτος, στο λέω από τώρα.
1: Με τράβα παίξει το εσύ.
0: Όχι, έδειξε πολύ καλά στοιχεία πάλι. Αν πεις πρωταγωνιστική είναι και με τον παίχτη τον Έλληνα. Είναι
1: λοιπόν, έχει... Θα σου βάλω μια παροιμία που είχε πει ένας μπάρμπας. Πριν πηδήξεις ψηλά, χοπ,
0: μήκα. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, αλλά...
1: Η Arsenal έχει, άκουσε με, έχει καλή ομάδα και ο Τζόλης πάει καλά και τα λοιπά. Αλλά άκου τι σου λέει τώρα ο Γιώργος.
0: Εσύ μου λέγεις πέρυσι να μου πεις.
1: Μα αυτόν τον προπονητή που έχει, δεν υπάρχει, δεν του έχω εμπιστοσύνη ρε φίλε, πώς να στο πω ρε φίλε.
0: Εντάξει, πέρυσι το πήρε όμως, φίλε, μετά από πολλά χρόνια το πήρε.
1: Δεν το πήρε αυτό, το χάσε ο άλλος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, το χάσε ο άλλος. Άμα είχαν και οι άσυλοι.
1: Με συγχωρείς, άκου, το παίρνει κάποιος όταν το έχει στα πόδια του. Όταν το είχε στα πόδια του ο Γκουαρδιόλα και το χάσε. Θα λέμε ότι το πήρε ο Αρτετά.
0: Όχι, ρε φίλε, όμως εντάξει, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος. Πρέπει οι ομάδες να είναι προσεκτικές μέχρι τέλους. Άμα κάνει λάθη.
1: Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω τώρα να σε βερνικώσω, γιατί κάτι άκουσα προηγουμένως και θα μου απαντήσεις σε λίγο. Γιατί σ' άκουσα πριν καμιά ώρα και είπες κάτι. Και λέω θα τον πάρω τηλέφωνο για αυτό που πες. Αλλά πριν το πεις, το Χάτζημαν και τον άλλον τον Μπέλο έχεις κάνει. Αυτοί ζουνε πεθάντικα.
0: Διακοπές πρέπει να είναι, διακοπές πρέπει να είναι ακόμα.
1: Αυτά είναι. Και ύστερα λένε.
0: Νομίζω και νομίζω το μαγαζί ο Μπέλος ακόμα δεν το έχει ανοίξει το μαγαζί. Ο Μπέλος πρέπει να είναι ακόμα κλειστό. Νομίζω από εβδομάδα λογικά θα ανοίξει. Λογικά θα έρθουν. Από εβδομάδα θα έρθουν. Για κάνουμε.
1: Το φίλο μου το Στρατάκι. Τι έγινε, τον φάγατε, έμαθα.
0: Εγώ δεν τρώω κανέναν. Ναι. Ο Στρατάκι σταμάτησε.
1: Το τελειώσατε. Μάλιστα. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα για κάτι. Είπες εσύ προηγουμένως, εάν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, αλλά θα σε ρωτήσω άλλη μια φορά. Ότι ο Νίκολης διαβάζει καλά τους άλλους προπονητές, σωστά ή
0: όχι. Δεν το είπα, εγώ το είπα ένας φίλος, ακροατής.
1: Για ρώτησα τον φίλο, τους διαβάζει όλους καλά, γιατί τον Γκόντι δύο φορές που τον βρήκε δεν τον διάβασε καλά. Μία τον πέταξε έξω τον κύπελο και δεν είναι δεύτερη του πήρε το σούπερ κάπες του.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είπε ότι...
1: Εκεί πέρα φίλο αυτό που διαβάζει καλά, ο φίλος αυτός που είπε ότι διαβάζει καλά τους άλλους, εκεί τι έγινε, το πιάνει θάλασσα.
0: Επειδή μου εντάξει, διαβάζει καλά. Κοίταξε, ο Νίκολιτς έχει να χάσει από τον αγώνα με τον Όφη. Δεν έχει ξαναχάσει. Και αυτό ήταν κύπελο. Έχει να χάσει 22 αγωνιστικές.
1: Γιατί
0: το. Ναι, το κύπελο το χάσει τα πέναλτι. Στην κανονική διάρκεια έθεσε ισόπαλο το παιχνίδι. Δηλαδή έχει να χάσει ο Αλμέιδα 22 αγωνιστικές. 22 παιχνίδια, δεν είναι λίγα.
1: Γελάς για το Super Cup τώρα εσύ.
0: Ναι. Για το πορτά...
1: Εγώ σου λέω στο κύπελο.
0: Το κύπελο έχασε ένα 0, ήταν καλύτερο στο Όφη.
1: Το κέρδισε με τα βιλαδέλια για τον πέταξε στο κύπελο. Και μετά από 3 μήνες το ξαναβρήκε στο τελικό του Super Cup. Πήρε το 2-2, πήγε στην παράταση και το ξαναβρήκε.
0: Ναι, εντάξει, έχασε τα πέναλτι, οκ.
1: Γιατί δεν το διάβασε εκεί να τον είχε καθάρι στον κόσμο.
0: Δεν πήγε καλά η ομάδα. Το διάβασε εκεί, δεν πήγε καλά.
1: Άρα, εγώ τα λέω Βασίλη, γιατί δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα. Διαβάζει καλά, τι διαβάζει καλά. Άμα έχεις βρεθεί με έναν προπονητή 3 φορές, 2 και σε έχει στείλει σπίτι σου, εκεί τι σε έχει πιάσει θάλασσα. Είναι προσωπική μου γνώμη. Τα ίδια λέω και για τον Μεντιλίμπαρ, έτσι. Δηλαδή κάποιοι μου λένε για τον Μεντιλίμπαρ, ξέρεις κάτι, ρε Γιώργο. Δηλαδή, εγώ προχτές όλοι ανησυχούσαν. Εγώ δεν ανησύχουσα και ξέρεις γιατί δεν ανησύχησα. Γιατί είμαι σίγουρος, πεπισμένος, δεν μου το αλλάζει. Είναι προσωπική μου γνώμη, ρε φίλε. Όταν ο Ολυμπιακός βάλει την μπάλα κάτω, ακόμα και αν κάνει μια γκέλα, θα γίνει μια φορά στις 10 που δεν θα γίνει ούτε και αυτή. Γιατί η μπάλα όταν η αντίπαλη ομάδα δεν πέσει μόνο όταν αναμεινθεί με σέντρες, με σέντρες που έπαιζε προηγουμένως και ξέρει ότι μπορεί να του κάνει σέντρες, μπορεί να κάνει μπούκες, μπορεί να κάνει κάθετες, μπορεί να γίνει και σέντρες. Από πού θα φυλαχτεί ρε φίλε Βάσιλη, στις κλειστές άμυνες μιλάω έτσι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ναι, αυτό ο Ολυμπιακός το έκανε το δεύτερο μίχρονο με τον Ατρόμητο, ήταν πολύ καλός, έκανε και τις ευκαιρίες του, έβαλε και τα γκολ.
1: Πρώτο
0: μίχρονο, εντάξει, δεν ήταν και πολύ έτσι πιεστικός όσο ήταν στο δεύτερο μίχρονο με τις αλλαγές.
1: Έκανε δύο γκολ του Αλουνού, δεν τα βάλε, γιατί ο άνθρωπος είναι, όχι να σου πω κάτι, γιατί και κάποιοι βρίζουν τώρα, δηλαδή αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, κάποιοι τώρα πάνε και πιάνουν στο στόμα τους να πούν τον Ελκαμπί, δεν τρέπεστε λίγο ρε.
0: Ναι, αυτό είναι τροπή.
1: Τον Ελκαμπί, δηλαδή ο άνθρωπος που μας έφερε το ευρωπαϊκό μαζί με τον Φορτούνι τον Ποντένσε. Αυτούς πρέπει να τους βάλουμε αγάπη.
0: Καλά, εγώ με τη λογική ότι παίχτης που φοράει τη φανέλα μας, τη ομάδα μας δεν μπορεί να τον βρει ποτέ.
1: Συμφωνώ.
0: Ας είναι κακός. Να κάνεις κριτική ότι δεν κάνει για την ομάδα, ναι. Αλλά να τον βρει με τα χειρότερα λόγια, εφόσον φοράει το σήμα της ομάδας μας, δεν τον βρει ποτέ, εντάξει. Φαντάζομαι τον με τη Λίμπαρ, πλάκα μας κάνεις.
1: Το με τη Λίμπαρ, πρόσεξε.
0: Βρίζαν όχι κριτική ότι δεν κάνει καλές κινήσεις και αυτά. Τον βρίζανε με τα χειρότερα λόγια. Κάποιοι.
1: Ποιοι τον βρίζανε.
0: Τώρα εντάξει, τα βλέπουμε. Λέω ρε φίλε, λέω αυτούς που λένε, που βρίζανε. Λέω, δεν λέω για τον κόσμο, για τον Γιώργο, για τον Γιάννη, για τον Παύλο. Λέω για αυτούς που βρίζανε.
1: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που κάνω κριτική στο με τη Λίμπαρ.
0: Άλλο κριτική, Γιώργο μου.
1: Και η κριτική γίνεται σκληρή, γιατί άκου τι θα σου πω. Όταν βλέπεις ότι το παιδί σου κάνει ένα λάθος. Το παιδί σου. Ο σύντροφός σου, ο άντρας σου, η γυναίκα σου, οτιδήποτε. Ο αδελφός σου ο ίδιος. Και προσπαθεί αυτό το λάθος να το διορθώσει με τον ίδιο λάθος τρόπο που δεν το έχει διορθώσει. Που γίνεται λάθος. Και του το λες μία, δύο. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνεις λίγο πιο καυστικός.
0: Ρε να γίνεις όσο γίνεται με την κριτική πάνω. Τώρα να αρχίσεις να λες. Άντε παππού.
1: Άκου φίλε Βασίλη, αυτά που βλέπω στα.
0: Άντε να πάρεις σύνταξη και τα υπόλοιπα. Είναι ένα παράδειγμα για μένα.
1: Αυτά που βλέπω, άκουσα με φίλε. Αυτό το βλέπω και για τον Αλμέιδα, το είδα κάποια στιγμή. Που ο άνθρωπος πήρε την ΑΕΚ, γιατί έτσι πρέπει να βλέπουμε, με ένα budget. Που νομίζω ότι από αυτό που έχει σήμερα η ΑΕΚ ήταν... News.
2: Η ώρα είναι 12.30.
1: Ή πορταλμένα ντάμπ. Σωστά ή όχι. Έχασε το επόμενο. Η βαριά ήταν τον Ολυμπιακό είναι που πόνεσε. Το 6-0.
0: Τι καταστροφική play-off της περσινής χρονιάς ήταν. Προπέρσινη
1: αυτό είναι που πόνεσε. Ότι τον έσκασε. Αλλά άκου τι θα σου πω. Είναι φύση αδύνατο κάποιος προπονητής σαν τον Αλμέιδα, ο οποίος πήρε την ΑΕΚ από τα τάρταρα και την έφερε να πάρει double μετά από 5 χρόνια 6 που ανέβηκε στην πρώτη εθνική, μην ξεχνάς που ήταν η ΑΕΚ το 14 και που βρέθηκε το 19 να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι δεν είναι ρε,
0: ναι.
1: Σε 5 χρόνια μέσα
0: ναι.
1: Οι ομάδες δεν χτίζονται και με τι budget, πρόσεξε, και με τι budget του πήρε. Και με τι budget, αυτό να το υπολογίσεις.
0: Και με ωραία μπάλα, και με ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και με ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Δηλαδή δεν είναι πρωταματόκλεψε 1-0 τα μπουρ και αυτά, ναι.
1: Και με όλα τα λοιπά, αλλά και με ωραίο ποδόσφαιρο. Θα λέμε την αλήθεια. Η ουσία λοιπόν ποια είναι. Ότι υπάρχουν αυτοί, εγώ τους λέω τώρα πώς θα το πω, γιατί είμαστε στον αέρα.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, οκ, κατάλαβα.
1: Ναι, οι οποίοι είναι αμάμητοι, λοιπόν, οι οποίοι νομίζουν ότι όταν θα μπουν στο Facebook και γράψουν μια λαλαλία, θα νομίζουν ότι αυτοί έχουν. Είδες δε τι έγραψα, είδες δε τι είπα. Είδες ρε ο Γιώργος του Λονδίνου, εγώ που μιλάω.
0: Ναι, εδώ πέρα μιλάμε τώρα που λέγαμε πριν. Ας το Αλμέιδα, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ. Ναι, ο Αλμέιδα, εγώ λέω και πάλι, ο Αλμέιδα έφυγε από την ΑΕΚ γιατί ήταν αποτυχημένη η χρονιά του και δικαίως έφυγε. Πήγε στην άλλη ομάδα τη Μοντερέι. Τι ασχολούμαστε, εγώ θεωρώ ότι αυτά που γράφουν τα site, τι κάνει ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, αν κέρδισε, αν έχανε, είναι όλα στημένα. Για να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Εμένα από ποιους είναι ρε Βασίλη.
0: Από τους δημοσιογράφους, κάποιους δημοσιογράφους της ΑΕΚ. Για να δημιουργηθεί κλίμα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εδώ είναι η ερώτηση. Αυτοί οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ. Εγώ θα ρωτήσω.
0: Εντάξει, γιατί δημιουργούνται κλίμα. Τώρα βγήκαν κάποιοι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ.
1: Λειτουργούν κλίμα. Πρόσεξε, φιλέ. Αν ήταν στον Ολυμπιακό, θα σου πω κάτι πολύ απλό. Και θα σου το πω εγώ ανάποδα. Ο Μεντιλίμπαρ έπαιζε με τον Όφη. Ηγέρισε στο Καραϊσκάκι ο Όφη και με κέρδισε 0-1 και α τον είχα αλλιώσει εγώ. Και με πέταγε έξω το κύπελο και τον βρίσκω στο Super Cup και μου παίρνει το Super Cup, θα είχε φύγει και το Καραϊσκάκι μαζί, διαφωνείς?
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει φύγει το Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι δεν έφυγε με το απόξιμό της να είμαι και

0: 15, να πάει να δώσει, πήρε 5 εκατομμύρια. Άκουσα μια κάποιον προηγουμένως, δεν θυμάμαι σε ποια, σε σένα ήταν νομίζω, που είπε στον Ολυμπιακό, λέει, πήρε ο Άγιαξ της Χιρόνα 5 εκατομμύρια το εξτρέμ και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πάρει τον άλλο. Λοιπόν, ακούστε.
1: Κοίτα, ο Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω από ό,τι έχω μαθαίνω, ακούω, διαβάζω από κάποιους που εμπιστεύομαι, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτες, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά πρώτα θα
0: κάνεις, έχει πάρει 15 ήδη.
1: Όχι, λέω, θα πάρει τώρα παίχτες, τρεις που θέλει, back, ένα box to box στα half και ένα extreme, θα πάρει από ό,τι μαθαίνω. Απλά πρέπει πρώτα να ξέρει και ποιους θα διώξει. Γιατί τώρα να πάρει εξτρέμ για να του μείνουν και όλοι.
0: Το ποιος θα διώξει, το είπα, δεν ήσουνα. Το είπα στο Δημοσθένη μια μέρα, ένα βράδυ. Δεν ήσουνα, ήσουνα διακοπές. Και το συζητάγαμε και του είπα του Δημοσθένη, άκου Δημοσθένη κάτι. Πολλοί Ολυμπιακοί, πολλοί, τώρα ο Μεντιλίμπαρ το είχε, μετά τη συζήτηση το είχε καταλάβει και αυτός. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είχε μια αρχή. Διώχνει ένα για να μου φέρει ένα. Τώρα λοιπόν αυτή η συζήτηση μπήκε και του είπε ο Ολυμπιακός, αυτό πιστεύω εγώ. Δεν έχω. Δεν μασάω πικρό δάφνη. Λέω ότι τη γνώμη μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Του είπε ο Μαρινάκης, κοίταξε να δεις, εγώ θα σου διώξω τους παίκτες. Αλλά το πότε τους διώξω θα μου πει πιέσεις εσύ. Γιατί άλλο να τους διώξω τώρα και να χάσω 10 εκατομμύρια, που έχω χάσει 40 εκεί, και άλλο να τους πάω μέχρι 5 Σεπτέμβρη, που μπορεί να πάρω 5-10 εκατομμύρια. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ, η σκέψη μου. Το ότι θα στο ελαφρύνω το ρόστερ, θα στο ελαφρύνω.
1: Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ έχει δηλώσει και εξ αρχής ότι εγώ 35 παίκτες ρόστερ δεν θέλω.
0: Και
1: έχει δικαίωμα να το κάνει.
0: Άκουσα το Βασίλη εκεί που έλεγε.
1: Δουλεύω, λέει, με 24-25 παίχτες. Εκεί δουλεύει.
0: Ναι, αυτό είναι 17 και 8.
1: Αυτό θέλει.
0: Και ότι ο Ολυμπιακός έχει 8 παίχτες, 4 σε 4. 4 πρέπει να είναι στην Καπαδεκάνια και 4 ακόμα να είναι Έλληνες. Δεν μας ενδιαφέρει να πει.
1: Γιατί πέρυσι θυμάσαι ο Μεντιλίμπαρ κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει στο τέλος πρωταθλήματος πριν τελειώσει το ποτάμι. Είχε πει, παιδιά, εγώ νιώθω άσχημα και άβολα ποιον αφήσω έξω από τους ξένους. Δεν θυμάστε το έχει πει.
0: Αυτή η συζήτηση που έκανε ο Μεντιλίμπαρ όμως δεν την έκανε για αυτούς που θα άφηνε απ' έξω. Ξέρεις γιατί την έκανε? Για το λάθος που έκανε η διοίκηση, και αυτό είναι λάθος της διοίκησης, δεν του Μεντιλίμπαρ, οι οποίοι το Γενάρη δεν υπολογίσαν ότι ο Ολυμπιακός έπρεπε να παίζει με 5 ξένους. Καταλαβαίνετε τι λέω, και
1: έκοβε
0: την
1: αποστολή. Ναι. Και είχε πει ότι νιώθω άσχημα, ρε παιδί μου, σου λέει, γιατί κόβω παίχτες που είναι καλοί και τους κόβω.
0: Αλλά θα πω και κάτι στους Ολυμπιακούς. Και θα το πω, είναι προσωπική μου γνώμη και δεν είναι προκλητικό, Βασίλη, μην το πάρεις προκλητικά. Το λέω για τους Ολυμπιακούς. Όταν ρε φίλε ένα σύλλογος, σαν τον Ολυμπιακό, γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρέπει να μασάτε στην προπαγάνδα κάποιον. Πρέπει να βλέπετε αλλιώς την μπάλα. Αυτή τη στιγμή πούλησε ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια 25 εκατομμύρια. Και καλά έκανε και να πάει και καλά το παιδί. Και ο Ολυμπιακός πούλησε. Πούλησε τον Κουγεράκη 12,5 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακός πούλησε 13,5 τον Κωστίνια. 20 πλάς με τους μπόνους 22. Ένα εξτρέμ που το έφερε μέσα σε βαλίτσα και δεν το είδε κανένα.
1: Αυτό το βασικό. Αυτό το βασικό που να πεις. Άσου άλλους. Πούλησε παίκτη το οποίο δεν τον είδαμε.
0: 22 εκατομμύρια. Αυτό, 22,
1: αυτό λέω. 22 εκατομμύρια. Αυτό λέω. Ένα ποσό τεράστιο, ένα παίκτη ο οποίος ακούμπησε την μπάλα στην ουσία.
0: Αυτό.
1: Βέβαια, αυτοί αυτό που τον πήρανε τον είχαν δει από τη Ριοάβε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα δεν έπαιξε καθόλου.
0: Σωστό. Αλλά αυτή πούλησε τον Ορτέγκα 6. Λοιπόν, αυτή όμως που το. Αυτό το πούλημα που κάνει ο Ολυμπιακός, όταν πουλάς ακριβά, να είσαι σίγουρος.
1: Θα αγοράσει ακριβά. Έτσι είναι, ρε φίλε.
0: Τα ονόματα λοιπόν, τα ονόματα που κοιτάει ο Ολυμπιακός, δεν είναι ονόματα σειρά.
1: Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ, εδώ που τα λέμε, για να το βάλουμε, να το κλείσουμε με τον Κωνσταντέλια, από ό,τι γράφονται, ακούγονται και από τη Θεσσαλονίκη μεριά, δεν είναι θέμα ότι τα 22 εκατομμύρια 25 πόσα πήρε, είναι θέμα ότι υπήρχαν και οικονομικά θέματα στον ΠΑΟΚ. Τα πράγματα δεν είναι καλά στον ΠΑΟΚ οικονομικά.
0: Αυτό είναι ένα gossip, ένα σχόλιο κοινωνικό, όπως λέμε στην Αγγλία, δηλαδή ένα κουτσομπολιό που δεν αποδεικνύεται.
1: Εντάξει, φίλε, δεν αποδεικνύεται. Όταν τον Ιούνιο-Ιούλιο προτάσεις που έρχονται τις απορρίπτεις στα 17, 16, 15 και φτάνει 25 και τον δίνει σε μια μέρα, κάτι έχει παιχτεί, ρε φίλε.

0: Λες και ο Κωνσταντέλιας όταν ήταν με την Άντελεκ, τους πήρε την πρόκριση.
1: Και θα δει, και θα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και θα δεις ότι αν ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν το εύχομαι, ούτε ο ΠΑΟΚ το εύχομαι, αποκλειστούν, θα έχουμε πολλές ιστορίες.
0: Τι ιστορίες, τι, τι εννοείς?
1: Δηλαδή πολύ, πολύ κράξιμο από τους οπαδούς των ομάδων και των δύο.
0: Μα κοίταξε.
1: Γιατί δεν έχουν μαξιλαράκι ασφαλείας.
0: Το οικονομικό κάζο του Παναθηναϊκού κατά πρωτίστως.
1: Και του ΠΑΟΚ.
0: Και του ΠΑΟΚ κατά δεύτερον θα είναι τεράστιο. Ο Πάο δεν έχει κάνει μεταγραφές. Ο Παναθηναϊκός έχει 45.
1: Βέβαια, έχει ρίξει χρήματα. Και αν πάρει και αυτά τα λίγα του κόφερες, όσα είναι. Γιατί στο κόφερες, άμα έχει μια καλή ομάδα, μπορεί να κάνει μια πορεία καλή. Βέβαια.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι θα τραβήξουμε το κουπί. Γιατί κοίταξε να σου πω κάτι. Από όλες τις ελληνικές ομάδες που παίξανε με μεγάλους αντιπάλους, για μένα προσωπικά, η ομάδα που πρέπει να τη βγάλουμε το καπέλο, με 8 Έλληνες μέσα, είναι ο
1: Βέβαια. 9 Ελληνόπουλα.
0: Έβαλε 3 γκολ, φίλε, σε μια ομάδα, πρόσεξε, που είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τους Παξούς και από αυτήν την άλλη που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, αυτό το τυροπιτάδικο, γιατί ένα τυροπιτάδικο είναι αυτή η μπραν. Στο λόγο με, δηλαδή πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάει και έναν 0-3 στο ημίχρονο, έτσι. Για τυροπιτάδικο.
1: Κοίτα, εδώ πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο στο Κόντι, εντάξει. Πήρε μια ομάδα από πουθενά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Στα Ελληνόπουλα, πήγε στα Ελληνόπουλα, πήρε κάποιους παίκτες που το βοηθήσαν πάρα πολύ. Και έχει φτιάξει μια ομάδα, τον Αύγουστο.
0: Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Λέω ρε, Έλληνες δεν είναι. Ελληνόπουλα δεν είναι, θα του πω Ολυμπιακού, θα σου πω.
0: Έχει πάρει, άλλο θέλω, άσε με να ολοκληρώσω. Γιατί ακούς τη μισή και δεν με αφήσω να.
1: Μα λέω Έλληνες σημείες του Ολυμπιακού. Τι διαφορά έχει, Έλληνες δεν είναι.
0: Άκου τι έχει πάρει. Έχει πάρει 5 παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 3 παίκτες της ΑΕΚ που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Έχει πάρει 2 παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν παίξει στην Ευρώπη. Οι παίκτες δηλαδή που παίζουν στον Όβι σήμερα είναι ψημένοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
1: Μα και η του Πέτσι Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ ψημένοι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν κάνανε τίποτα όμως. Άλλο να είσαι ψημένος και άλλο να έχεις φτιάξει μια ομάδα σωστή. Λέω ρε παιδί μου, οι περισσότεροι παίχτες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού έχουν παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν είναι τα πρώτα τους παίζουν. Άρα και αυτοί ψημένοι. Απλά δεν έχουν κάνει σωστό σύνολο. Ο άλλος έχει φτιάξει μια ομάδα μέσα τον Αύγουστο, έτοιμη ομάδα. Να μου πεις, δεν ξέρω πώς θα του βγει του Κόντι της χρονιάς που μας έρχεται. Γιατί οι ομάδες που τον Αύγουστο είναι καλές, συνήθως μετά από 2-3 μήνες λίγο ψιλοπαραπέουν και λογικό είναι.
0: Έτσι λέγαμε και για το Γενάρη, η ομάδα που είναι καλή για τον Όφη μετά από 2 μήνες θα πέσει.
1: Ναι, εντάξει, οκ, αυτό λέω, όλα θεωρητικά.
0: Πήγε και τον Πάο στο τελικό.
1: Όλα θεωρητικά είναι, ναι, αυτό, όλα θεωρητικά είναι.
0: Μπράβο, πήρε και το Κύπρο στο τελικό.
1: Ναι, όλα θεωρητικά είναι.
0: Και απλά ήρθε και βρίσκει μια τσεσεκά και πάει και τη βάζει 3 γκολ και τη χάρισε και άλλα 3.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή έπρεπε να τελειώσει 5-0 το παιχνίδι.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι. Λοιπόν, εγώ βλέπω λοιπόν, που βλέπω εγώ είμαι χαρούμενος για την ομάδα μου για ένα πράγμα, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα να δω τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο να βάζει την μπάλα κάτω. Άσε τώρα να τα δουν χάφ, εξτρέμ και
1: αυτά. Το ότι έβαλε ο Ολυμπιακός την μπάλα κάτω οφείλεται στις αλλαγές του με τη Λίμπα. Στο μήχρονο δεν είχε βάλει την μπάλα καλά κάτω όπως την είχε βάλει.
0: Φίλε.
1: Όχι όσο το δεύτερο όμως.
0: Αλλά την είχε, όχι, και το πρώτο ημίχρονο ήταν πιο αργός. Δεν το είδε στο παιχνίδι, εγώ το είδα.
1: Το μάτς το είδα. Το είδα το μάτς μετά σε διπλέση στιγμή. Σε
0: τέσσερις φάσεις το φορτώνεις, τον βγάζει τον άλλον με το κεφαλιά ψαράκι, βέβαια μπάλα έξω.
1: Ρε παιδί μου, ναι, λέω ότι στο δεύτερο ημίχρονο όμως με τις αλλαγές που έκανε η ομάδα του Ολυμπιακού έγινε πολύ πιο γρήγορη και πολύ πιο επικίνδυνη. Και ο Ρόκα έκανε φοβερή ενέργεια.
0: Αλλά θα σου πω και κάτι, είναι και τυχερός και θα σου εξηγήσω γιατί είναι τυχερός. Γιατί πολλοί λέτε για τις αλλαγές που έκανε, αν δεν ζήταγε αλλαγή ο Πυρόλα. Ακόμα ο Πυρόλα θα έπαιζε.
1: Εντάξει, μπορεί να γινόταν κάποια άλλη φάση, μωρέ. Εντάξει τώρα.
0: Θέλω να σου πω ότι η αλλαγή του βγήκε του Κάμου.
1: Ναι, του βγήκε του Κάμου. Γιατί έβαλε τον γκολ.
0: Επειδή αναγκάστηκε να βγει ο Πυρόλα.
1: Ναι, εντάξει, ναι, γιατί έβαλε τον γκολ. Ναι, σωστό, εντάξει.
0: Έτσι, δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Και οι αλλαγές ήταν σωστές όμως, γιατί και ο Ρόκα που μπήκε άλλαξε όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού από την πλευρά που έπαιζε. Πήρε το πέναλτι.
0: Ακούω το Γιάννη από τον Πειραιά και βγαίνει και λέει το Χριστογιώργο. Είναι καλός θεματοφυλάκας ο Χριστογιώργος. Πολύ καλός για τον Όφη. Μπορεί να είναι και καλός και για τον Ολυμπιακό. Να με θέλαμε να είναι ένα 93. Λοιπόν, άκου τι θα σου πω εγώ τώρα. Εγώ

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: και άκουτε Radio Rumeli 98.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: μου.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 30 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.